τα αντίθετα εσύ. Αλλά λέει η σιωπή σου, μην ακούς τη λογική σου, είναι για

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5. Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά,

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπά.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση.

0: έχω χρόνο.
1: Έλα, Παναγία.
2: Νίκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα σκεφτόμουν ότι με αυτό το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Πέρα από την καλημέρα που θα πεις. Μπήκε η Ιουλία Καλυμάνη με τον Τουρατζίδη στο γάμο.
2: Α, ναι.
1: Αυτό μπήκανε.
2: Α.
1: Εξαίρεση, έτσι.
2: Περίμενε, και... γιατί παντρεύτηκε η Ιουλία.
1: Ναι, ρε Παναγία, τώρα έχει γίνει.
2: Συγγνώμη, δεν ήμουν καλεσμένος, γι' αυτό δεν το πήρα χαμπάρι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε σήμερα, Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, μία μέρα πριν τα γενέθλιά μου.
1: Αύριο τα γενέθλιά σου.
2: Βεβαίως.
1: Δεν προλαβαίνω να έρθω πουθενά.
2: Βεβαίως.
1: Απλά θέλω να το ξέρεις. Μην μπεις στη διάρκεια να με καλέσεις. Πες ότι δεν μου το πες ποτέ.
2: Ωραία, κατάλαβα. 5 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 27 λεπτά μετά τις 6. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Ο Νίκος Καλούδης.
1: Είναι Παναγής Τζοντζάδος.
2: Και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
1: Στην παραμονή το γενέθλιο. Στην παραμονή.
2: Εννοείται. Γίνεται διαφορετικά, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τα Lidl. Ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε? Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone Sigiu λέει ότι και εγώ συμφωνώ φούλο ότι η φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ μέχρι 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως του ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonesigiu.gr.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ταξίδι, να ξεκινήσουμε έτσι το ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας ανεβαστικά. Γιατί σας στέλνουμε στο Μαρόκο? Πόσο το έχω ζηλέψει αυτό το ταξίδι, ρε φίλε, δεν μπορείς να το καταλάβεις πραγματικά. Λοιπόν, πρώτη στάση του Sfera Tour στο Μαρόκο.
1: Κάνω δώρο για τα γενέθλιά σου.
2: Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Πάρα πολύ. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήση με Aegean Pros και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελές πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι. Ένα μοναδικό δώρο για δύο άτομα. Τι να σου πω, Καζαμπλάνκα θα μπας, Ραμπάτ.
3: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Το σημείο ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Ξεκίνησε, να ξέρετε, και τον μπασκετάκι. Τα μάθατε.
2: Το 21 πλάς να το πας γόνο.
1: Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος αθλητισμού απολύτης περιουσίας ΕΟΑΕΠ, στη γραμμή συμβουλευτικής 11-14 παίξει υπεύθυνη. Η αποδόση ενδείχεται να υπέκειται στις αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτοιμος για σπικάζει, σε αλήτη πρωί, αλήτη. Πώς πέρασε
1: το Σαββατοκύριακο? Ξεκίνησε το μπασκετάκι. Πήγα Θεσσαλονίκη ήμουν εγώ.
2: Καταρχάς να πούμε να ξεκινήσουμε από την Ελλαδάρα μας. 0-0 με τη Γερμανία.
1: 0-0, εντάξει, μας είχαν λίγο γονατίσει τώρα αυτοί εκεί πέρα. Εντάξει.
2: Γιατί άφησε έξω το τετέ, τατά, τοτό, τετί, πώς τον λένε.
1: Τον τοτό, τον τοτό.
2: Γιατί τον άφησε έξω τον τοτό?
1: Γιατί είχε τη μικρή Ανούλα εκεί πέρα. Και...
2: αυτός δεν είναι ο τετέ που είναι στον Παναθηναϊκό?
1: Τετέι, ρε, τετέι.
2: Τετέι, μπράβο, ναι. Δεν είναι αυτός. Τι παιχταράς είναι αυτός?
1: Εντάξει, και ο Ιωαννίδης είναι καλύτερος.
2: Και ο Ιωαννίδης είναι καλός. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει τον Ιωαννίδη να παίζει, αλλά μόνο που είναι το αγόρι της φίλης μας.
1: Μόνο στο Παναθηναϊκό έπαιζε τόσα χρόνια.
2: Ναι, ρε αδερφούλη, δεν τον έχω δει από κοντά. Τον Τετέι τον είδα από κοντά.
1: Δεν τηλεόραση πρέπει να το δει από κοντά.
2: Αλλά τι παιχταράς είναι αυτός ο Τετέι, φίλε, δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν συμφωνούμε, αλλά οκ.
2: Δεν συμφωνούμε.
1: Όχι, δεν συμφωνούμε.
2: Αλήθεια,
1: αλήθεια.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, Ελληνικό, δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα.
1: Ναι, δεν γίνεται.
2: Δηλαδή τώρα τελευταία σε τίποτα τίνουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει,
1: θα κάνουμε στην
2: Ελλάδα. Τίποτα απολύτω.
1: Αυτά που έλεγε.
2: Γιατί κλείσαμε τίποτα. Περίμενα από το Λιανό.
1: Να σου πω, αυτός τώρα έβλεπα ένα τρίλερ εκεί πέρα, κάτι αθλητικά κάνει, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκίνησε στο Sky σε μια αθλητική εκπομπή.
1: Θέλω να του πω κάτι.
2: Να του πεις, ε. Ναι. Να του πεις.
1: Όχι, το τρέλερ είδα. Το τρέλερ δεν το έχω πάρει.
2: Ξεκίνησε κιόλας.
1: Ξεκίνησε.
2: Mm. Έπαιξε και το πρώτο επεισόδιο.
1: Ήταν χαμηλά οι φωνές στο τρέλερ.
2: Χαμηλά οι φωνές. Α, ναι. Ζω, γράψει το τηλέφωνο του ηχολήπτη.
1: Για γράψε.
2: 693.
1: Ναι.
2: Δημήτρης λέγεται. Break και επιστρέφουμε.
0: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη!
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη!
11: Όλα, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
8: Την Οκτώβρη.
9: Πήρε!
8: Το 10ο καλό του χρόνου.
9: Εδώ χαρτί τζαΐ, όχι τις πληροφορίες.
8: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Παναγία, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, εσύ δεν μου πες.
1: Πέρασα ωραία το Σαββατοκύριακο. Χθες δεν έκανα τίποτα, ήμουνα όλη μέρα μες στο σπίτι.
0: Α, εσύ που πηγαίνεις για φαγητά, τις Κυριακές, τα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν έκανα τίποτα, η αλήθεια είναι. Και το Σάββατο που πήγα για ένα φαγητό το βράδυ σε ένα κινέζικο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό. Ωραία. Το πρωί το Σάββατο είχα κάτι δουλειές. Βγήκα έξω για κάτι δουλειές. Αυτά. Ξεκούραστα, ωραία. Χθες δηλαδή έκατσα ξεκουράστηκα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Ξαναλέω, εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι 5 Οκτωβρίου 2026.
0: Πάει και Οκτώβριο.
1: Αισθάνομαι λίγο την ανάγκη να ετοιμάσει σιγά σιγά και ένα σάκι Αρναότογλου. Να δούμε τα νέα για τον καιρό στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
0: Σώθηκες.
1: Διότι φημολογείται ότι φτιάχνει ο καιρός, ότι βελτιώνεται αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου ο καιρός.
1: Δεν σ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, είχε κρύο Θεσσαλονίκη σου
0: να σου πω, ναι. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία είναι η Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τώρα στα γεράματα την ανακάλυψε εσύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τώρα στα γεράματα.
1: Έχω περάσει εγώ ωραίες εποχές με Αρναούτο Γλουκοστάκη και Αντωνίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Χρόνια τώρα, ρε Συνήκο μου. Τώρα στα γεράματα εσύ τα ζεις αυτά.
0: Πέρασα ωραία. Είχε έρθει ο Διονυσάκης από το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Μαζί με το Βασίλη.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά.
1: Περάσατε ωραία.
0: Υπέροχα.
1: Τι έγινε, πώς κατάληξε αυτή η βραδιά,
0: θέλω να ξέρω.
1: Ναι.
0: Με μένα στο κρεβάτι και τα παιδιά στο κρεβάτι.
1: Στο δικό του, ο καθένα ή όλοι σε ένα. Α, αυτό, αυτό.
0: Όλοι
1: αυτό.
0: Μαζί κοιμηθήκαμε.
1: Αυτό. Ήσασταν μόνο οι τρεις σας.
0: Οι τρεις μας, ναι, που και πού πρέπει να ήρθε και επισκέψεις.
1: Κατά αυτό είναι το θέμα. Οι επισκέψεις, εδώ είναι το ζουμί. Τις επισκέψεις θέλω να σταθούμε λίγο.
0: Ναι, κάτι γαϊδούρια ήρθε χωρίς να κρατάνε τίποτα.
1: Ηλίθιο. Λοιπόν, νομίζεις ότι το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπαίνεις jobfind.gr, ανεβάζεις το βιογραφικό σου και ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σου ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Εποχική τριχόπτωση. Η ώρα για ενίσχυση από μέσα, η εποχική περίοδο.
1: Αυτό βρήκες να πεις εσύ.
0: Τι να πω, πες μου, ρε φίλε, σημείωσε.
1: Μα δεν έχεις μαλάκια. Εσύ θα πεις για την εποχή.
0: Για την εποχή.
1: Από αυτό το λέω.
0: Εμένα δεν είναι εποχική. Είναι
1: μόνιμη.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Ντόπια, μαξιλάρι, παντού τρίχες.
1: Έτσι. Πού τις βρήκες, α, έχεις μουσια, εντάξει.
0: Αυτή η περίοδο παρατηρήσει περισσότερη από ιατρικών. Είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφεί στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνες για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Πάρης. Τι έχει, ναι. Έχει πρόβλημα το application του σφαίρα? Να αρχίσω να φωνάζω.
1: Λες, όντως.
0: Να αρχίσω.
1: Για ξεκινά. Ρε, πότε ξεκινάει ο Νίτρο? Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα πρώτα.
1: Τη Δευτέρα, ε.
0: Ναι, δεν θα ήθελα να συζητάμε γι' αυτό.
1: Γιατί να μην συζητάμε γι' αυτό?
0: Δεν θέλω να συζητήσω.
1: Μπήκα τώρα, είδα ακόμα το στούντιο μέσα έχει.
0: Αυτό το στούντιο έχει γίνει.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι όμορφο.
1: Τι, το γιοφέρι τη Άρτα έχει γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πολυμερεί το χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζότανε.
0: Το παραδίδανε από την προηγούμενη Τρίτη. Δεν μου το παραδώσανε.
1: Ναι, αλλά είναι στουντιάρα. Κάτσε.
0: Κάτσε. Είναι δουλειά.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν θέλω ζήλια και εσεί ωραίο στούντιο έχετε.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Τι διαβάζω εδώ, unfollow στο Instagram λέει χώρισαν Σοφία Φυρού και Αλέξανδρος Κοψιάλης.
0: Αυτό το λένε από παλιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ναι. Τώρα έχει γίνει ο Αλέξανδρος, έχει γίνει και μοντελάκι.
1: Έχει γίνει κούκλο είναι ο Κοψιάλης.
0: Κούκλο.
1: Η αλήθεια.
0: Κούκλο ήταν, αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα έγινε και.
1: Έχει γυμναστεί, έχει χάσει τα κιλά του. Έχει...
0: Έτσι λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα κλειστή δρόμη λέει σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο τη Αθήνα λόγω ύποπτου αντικειμένου. Τι έγινε, έχει δει τίποτα?
0: Δεν έχω δει τίποτα.
1: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν σε ισχύ, λέει, όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από κλιμάκιο του ΤΕΜ. Σε διακοπή κυκλοφορίας σύμφωνα με ενημερωμένες στην οδό Αχαρνών, Φερών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν. Άκου τώρα εδώ να δεις.
0: Άκου, τι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουν πει τι και πώς ακριβώς, γι' αυτό το διαβάζω. Οπότε, αν έχουμε κάποιο νεότερο, έτσι θα σας ενημερώσουμε. Τι άλλο, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, το είπαμε. Βίντεο πώς δρούσε η Σπύρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού σε όλη την Αττική μέσα σε 2,5 λεπτά, φίλε μου. Άκου εδώ τώρα
0: τι
1: να δεις. Κλέβανε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού. Μέσα σε 2,5 λεπτά. Μπαμπαμ, σταμάταγε δίπλα, κατέβαινε ο άλλος, έμπαινε μέσα, έφυγε. Γεια σας.
0: Πω, ρε γαϊδούρια.
1: Τι άλλο. Αυτά κάτσε... λίγο πολύ μετά.
0: Ο θείος. Να κάτσετε να δουλέψετε, ρε.
1: Ο βρωμόπαπους στο οικογενειακό τραπέζι είναι αυτό.
0: Να κάτσετε να δουλέψετε.
1: Μετά προσπαθήσατε να τα κάνετε τα λεφτά.
0: Άιντε.
1: πάντα και κλέβετε. Έτσι, ογλάνια. Έτσι. Έχει Ακέρναουτογλου που σου είπα.
0: Ναι.
1: Έχει Ακέρναουτογλου.
0: Περίμενε, ναι.
1: Τι καλούδηση είσαι, τι καλούδηση είσαι εσύ, εσύ. Τι πράγμα είσαι εσύ. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Όφουσου. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη, σήμερα Δευτέρα, και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριαδάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα, θα έλεγα, και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια. Και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως και 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Η ζωή είναι μικρή, ώρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, λοιπόν, έλα, ναι, στείλε με γιατί είναι και παραστασάρα και την έχω δει τις προηγούμενες χρονιές και είναι πολύ ωραία παράσταση.
1: Μπαμπάδες με Ρούμι, λοιπόν, η θρυλική κομμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι, το Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη από Τετάρτη, παιδιά, 7 Οκτωβρίου. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Συγγραφείς, παιδιά, είναι, σας είπα ποιοι είναι, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπα και σε σκηνοθεσία. Και αν θέλετε, λοιπόν, εξασφαλίζετε διπλές προσκλήσεις από το Σφαίρα, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-122 γράφοντας θέατρο Αλίκη και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε, Νίκο. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 9. Mm-hmm. Ναι, στα 9 λεπτά πριν από τις 7. Δείξει 7 ακριβώς. Θα ήθελα πολύ να έχει πάει 9 η ώρα, η αλήθεια είναι. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Ξαναλέω, σήμερα που η ημέρα είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Και τι μέρα είναι αυτή, Νίκο?
1: Δευτέρα.
0: Μία μέρα πριν
1: τα γενέθλια του Παναγή μας, παιδιά.
0: Ακριβώς,
1: τα γενέθλια του Παναγή είναι από σήμερα ξεκινάτε, δεν θα προλάβετε. Δεν θα προλάβετε να του λέτε χρόνια πολλά. Στέλνετε από σήμερα.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Δημήτρη που λέει καλημέρα φίλε μου Παναγή, καλή εβδομάδα σε όλους. Να πω μια καλημέρα στη Λία μου, στο δικό μου το Λιάκι που είναι στο δρόμο τώρα και πηγαίνει στη δουλειά της. Να πω μια καλημέρα στη Μαρία την Παπαδοπούλου που μου έστειλε για φάρσα. Λοιπόν, Μαράκι μου, όλα τα σενάρια για φάρσες, πρωινό.
1: Είναι αρχαιωμένο λίγο αυτό το στυλ μας.
0: papakisfera.gr. Τι εννοείς, ποιο?
1: Δηλαδή στέλνουν στο Instagram σε όλα αυτά ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι.
1: Για τη φάρσα.
0: Μα ρε φίλε, μα υπάρχει λόγος. Γιατί δεν μπορώ να το.
1: Άμεσο, έτσι το ελέγχετε καλύτερα.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως. Άκουσε με λίγο.
1: Μην μου λες, άκουσε με.
0: Μα άκουσε με λίγο.
1: Μπορείς να βάζεις σήμανση. Έχει φροντίσει το Instagram.
0: Τι σήμανση μωρέ να βάλω? Δεν θέλω να βάλω σήμανση. Πρώτον, το ότι γίνεται χαμός, οκ, αυτό άντε πες ότι τα ξεχωρίζεις. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος θα θέλει τυπωμένα μπροστά του. Πώς θα τυπώσω από το Instagram?
1: Copy-paste λέγεται.
0: Α, θα κάνω και αυτή τη δουλειά, να κάνω copy-paste ή να μην τη στείλουμε κατευθείαν στο email?
1: Το ίδιο πράγμα είναι, ρε Παναγιώτη. Σιγά την ταλέπορια.
0: Είναι. Πρωινό παπάκι σφαίρα.
1: Εντάξει, κάντε το έτσι που είναι δύσκολο και.
0: Εκεί τα μαζεύουμε όλα τα σενάρια. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα την άποψή μου. Μπορώ να την πω την άποψή μου?
0: Εσμένη την έχουμε την άποψή
1: σου. Οκ, το ακούω.
0: Μαρία, φιλιά πολλά, την καλημέρα μας. Να πω μια καλημέρα εκεί στο Κρανίδι, στο Γιαγιάς Family Farm. Στην φίλη μου εκεί που μας ακούει.
1: Καθυστερούμε.
0: Να πω και. Γιατί δεν έχουμε χρόνο πολύ?
1: Όχι, έφαγε ήδη ένα ρεφρέν από το τραγούδι.
0: Ναι, σε περιμένω όμως και σε να σου δίνω χρόνο να προετοιμάσει.
1: Α, είμαι πανέτοιμος.
0: Α, τι ωραία, να δεν πω? Σε βλέπω. Α, τι ήθελες να πω?
1: Το Λίτλ το ξέρω. Ποιο, το δεύτερο, ωραία. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Τραμά, έτσι θέλεις τα φρούτα μου και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Λίτλ θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Λίτλ σου επιστρέφουν την αξία του στο φουλ. Λίτλ, λοιπόν, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου.
1: Με φάγανε την πιπεριά, θα λέω εγώ, και εκεί θα ήμουν αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά το break των 7 και σύντομα επιστρέφουμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, παρέα μέχρι και τις 10.
2: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
3: Φτιάξε μου ένα καφέ
2: και στον πίνω σκέτο.
3: Και μη βάζει ζάχαρη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: φάμαστε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Μίτινγκ.
5: Λογαριασμό
4: ενεργείο.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes.

0: ή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
3: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
4: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Πρίμιουμ αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium Leasing, Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ πες...

0: Ναι.
1: Έλα ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάζα.
4: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
3: Γιώργος Διανός.
5: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
2: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
3: Λάνσια
6: Παπούλ. Απόψε στα νομιλιά.

0: αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα. Κάποιος με φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: 1, 3, 2, 1.
3: Καλημέρα.

0: Πώς σου ήρθε ρε Νίκο μου πρωί πρωί αυτό το τραγούδι να βάλεις?
1: Αλήθεια, τι έπαθες?
0: Πραγματικά δηλαδή, την ψυχούλα μου σε ρωτάω.
1: Έχεις εσύ κάτι φίτσια?
0: Τι είναι αυτό πρωί πρωί το πράγμα? Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, 5 του Οκτώβρη. Σήμερα 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι ο κύριος Γιώργος Βιλιανός απέναντι μου. Είναι ο Νίκος Οκαλούδης και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Τι έγινε?
1: Να ολοκληρώσω, γιατί κάπως ακούστηκε περίεργο. Θα παίρνω όλα πίσω.
0: Ναι. Μου λέγε πριν ο Γιώργος.
1: Ότι είναι μια διάφορη Δευτέρα.
0: Αυτό, κάτι... ακριβώς.
1: Και βλέπω τι? Ότι το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
0: Ήταν εδώ.
1: Στη στέικ του Ιδρύματος Ωνάση. Ναι, ήταν η ταινία του Ρωμέγα Βράσκο. Βερσά Καζέλ. Βέβαια, αλλά πήγε το πιο στον άνθρωπο.
0: Γι' αυτό τον πήρε Νατσούλα και φύγανε άρον-άρον Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί θα χαμάλα να πούμε.
0: Βέβαια, τώρα κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Τι θα τη έλεγε?
0: Αισθάνθηκε απειλή το κουμπαρούλα μου. Γι' αυτό άρον-άρο μπήκαν στο αεροπλάνο.
1: Δύο Έμιλι στην ίδια πόλη και χωράνε.
0: Τώρα εξηγούνται όλα, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στη Χαριτίνη και στον Ερμογέννη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι.
1: Τι είναι?

0: Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Με πρωτοβουλία, λέει, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που σήμερα έτσι είναι η μέρα τους. Είναι Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας. Για να υπενθυμίσει, λέει, την διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Αφιερωμένη αυτή η μέρα σε όλους αυτούς που αποφασίζουν και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, κύριε Αυτιά, συνεχίστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παγκόσμια μέρα.
1: Να μην ήταν παταχτσίδες, να πληρώνουν στην ώρα τους τη δόση.
2: Καλά, λέει. Μπράβο.
1: Εμείς δηλαδή τι, που είμαστε νοικοκυρέοι και κάνουμε έτσι.
0: Τι νοικοκυρέοι, δεν σαν κάποτε γιορτάζουν.
1: Κάνουν κάτι τέτοιο τσαμπουκάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι απλά για να τα πούνε. Αφού λες εσύ αυτό, εγώ θα πω το άλλο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω τέλος πάντων.
1: Όσο εσύ λες τέτοια, εγώ βρίσκω κούκλες. Κοίτα μια κούκλα. Η Ιωάννα Σαραντοπούλου, αναπληρωματική Star Ελλάς 2024.
0: Γίνανε.
1: Η όμορφη, γιατί είναι αυτή αναπληρωματική.
0: Και
1: γιατί δεν έπαιξε ο Πέλκας, θες.
0: Προφανώς η βασικιά θα είναι πιο όμορφη.
1: Γιατί ξεκίνησες με εκεί Σιρίδη, πώς το λένε εκεί μας. Χάσαμε χρόνια από τη ζωή μας. Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Σήμερα επίσης Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, το είπα, και Παγκόσμια Μέρα για τη Μηνυγκίτιδα. Πολλές ημέρες η αλήθεια είναι. Κάτσε γιατί έχουμε.
1: Εδώ.
0: Μελέτησα. Η Νάντσι σε ρωτάει. Γιώργο.
1: Τι είναι αυτό,
0: σε ρωτάει η Νάντσι. Αυτή λέει έφυγε ή ακόμα.
1: Δεν έχει φύγει ακόμα. Καθίστε κάπου κάτω ήσυχα. Καθίστε μέσα στα μάξι. Τώρα θα περάσει από την Κύρο εδώ για να πάει αεροδρόμιο. Μην κουνηθείτε.
0: Κανόνισα. Όταν πάει πάλι αεροδρόμιο να φύγουν. Από λιμάνι θα φύγουν αυτή τη φορά. Μην συναντηθούν στο αεροδρόμιο. Πάμε για το σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα, το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου φωκά. Λες και βλέπω λάμψη είναι αυτό. Μάλιστα. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Και ακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Γίνεται χαμός με το. Με τα κοιμήλια. Με τα κοιμήλια. Με τον Τσάρο που γυρίσαμε το Βούλγαρο πίσω, του στείλαμε τα λείψανα, τα είχαμε εμείς εδώ πέρα.
0: Στείλαμε τα λείψανα του Τσάρο.
1: Και μας στείλανε.
5: Να σου έλεγα τι.
0: Τα πάντα!
5: Τι ξέρεις εσύ από μουσική και δεν σου άρεσε τον Μπέκι το τραγούδι, για ποιο λόγο δεν σου άρεσε.
6: Για ιδία πρωί.
5: Άντε βρε βλάκα, ανόητε, μάθε λίγο μουσική.
1: Το τραγούδι τον Μπέκι.
6: Α, γι' αυτό εκείνο το ζήτησε, Νίκο.
5: Μου βάζετε τα. Τα κουμπερλέκια πρωί πρωί και σα πήρε και τον μεγαλύτερη επιτυχία που έγινε μαζί.
0: Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
1: Τι θέλω να βάλουμε
0: τα παλιακά τα τραγούδια τώρα. Το Μπέκι ήταν επιτυχία όταν ήμουν στο Λύκειο.
1: Το Μπέκι.
5: Έχει χρόνο μουσική.
1: Όταν βάζει το Μπέκι λένε και δύο. Τι βλάχι,
0: Μπέκι, Μπέκι. Έλα μωρέ Γρηγόρη. Μπέκι. Που διαλαβαίνε. Μπέκι. Μπέκι. Μπέκι. Το ίδιο εμείς και εσύ. Παρούλα μου, πόσο ταιριάζουμε.
1: Μπορείς να τώρα τσακωθεί.
5: Μου ευσυχίζει πρωί πρωί και καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου.
1: Καλημέρα, τι κάνει, καλά.
0: Δεν μπορώ να μην μ' αρέσει ένα τραγούδι.
5: Σ' αρέσει, αλλά όχι μην το λες. Δεν μ' αρέσει.
0: Αυτό είναι.
5: Βάλει αυτό το τραγούδι εδώ.
0: Τι τραγούδι
5: να βάλει. 25 χρόνια τραγούδια εδώ πέρα που είναι με τουμπερλέκια.
0: Έχει πολύ πιο ωραία ξένα τραγούδια, Γρηγόρη.
1: Και τι άλλα λέγανε μεταξύ του αυτοί που δεν σε σλίζανε καθόλου.
7: Έφυγε αυτή τώρα ή τελείωσε το
0: θέμα. Εδώ είναι ακόμα. Πάει αεροδρόμιο, λέει.
1: Να σα πω, έχω αφήσει και το φωκά το. Στο Βυζάντιο. Αν δεν προχωρήσω. Ο Έντζο Φεράρι το 1919 κάνει τεπούντο σε αγώνα αυτοκινήτων. Αργότερα θα ιδρύσει εταιρεία παραγωγή αυτοκινήτων που θα φέρει το όνομά του. Καλά πήγε αυτό. Τι άλλο, 1962, πάντα έτοιμος ο Νίκος Καλούς, οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι Love, love me too.
5: Τραγούδι
0: αυτό, μπράβο. Oh, no, I love you. Συγγνώμη, δεν ήξερα το διάλεξε. Συγγνώμη, ότι το βάλε μόνο. Με συγχωρείς.
5: Μην μου ζητήσεις συγγνώμη άμα δεν σε αρέσει ένα τραγούδι, αλλά με όχι σου φαίνεται παράξενο τώρα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έγιναν.
0: Μα δεν του το είχα και του Νίκου να βάλει αυτό το τραγούδι μόνος του.
5: Δεν βάζει ο Νίκος μουσική σε αυτές τις ώρες.
1: Μάλιστα, τι άλλο. 1969 έκανε πρεμιέρα στο BBC το επτάμενο τσίρκο του Monty Python, καταπληκτική. Και 2011 την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 56 ετών άφησε ο συνειδητής, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple, Steve Jobs.
0: Έπειτα
1: από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Από άλλους θανάτους εδώ πέρα, τι βλέπω εδώ. Όχι, αυτό ήδη πράγμα είναι. Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος Ναύαρχος, το 1850.
5: Γιώργο, επειδή ξέρεις είμαστε...
1: Ναι, υπάρχει ο Δος Χέιδεν και αυτό μου αρέσει.
7: Ναι, γι' αυτό το έχω βάλει.
5: Δεν χρειάζεται φίλοι να το διαβάζεις.
1: Παρακαλώ.
7: Γιατί να μην ξέρουμε ότι η Χέιδεν που είναι μεγάλος δρόμος είναι από το Λογκίνο Χέιδεν. Η Χέιδεν είναι στο κέντρο, κοντά στις 3 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην αμαχία του Ναυαρίνου που έβαλε πλάτη.
5: Τον ρώτησε 23 μέρες τον Παναγίου, ο Χέιδεν τι ήταν.
1: Και από γενέθλια έχει ο Γιάννης Κότσιρας που γεννήθηκε το 69.
6: Η συναυλία του έγινε Γιάννη. Τελικά ή αναβάλλεται από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο.
2: Δεν ξέρω.
6: Δεν ξέρεις.
5: Εσύ πετάς μια ερώτηση και άμα...
2: Ναι, να το ψάξω όμως άμα θες.
6: Καλά όχι, δεν είπα να κάνεις και έρευνα. Έλεγα μήπως.
8: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφόνου.

0: Λοιπόν, μια καλημέρα και από εμάς, έτσι ήρεμη τώρα πια που καθίσαμε, βάλαμε και το μικρόφωνο και όλα αυτά. Γεια σου, Νάνση, καλώς ήρθες. Καλώς και τον Γιώργο, καλώς και τον Παναγιώτη.
1: Καλώς σας βρήκα. Όλα τα καλά έχουν, παιδιά. Καλημέρα.
0: Πέντε του μηνός.
1: Να είστε καλά, τι μου κάνετε.
0: Πέντε του μηνός. Πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη έχετε, από
1: πάρα πολύ κόσμο εκεί.
2: Και κόσμο Θεσσαλονίκη.
1: Έχει, Παναγί μου, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μην έχει.
0: Περάσα τώρα σε Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν γεμάτο τουρίστες Ολλανδούς.
0: Τι έκανε, Γιώργο, μαζί.
2: Ολλανδούς.
1: Βέβαια.
3: Και
1: Γερμανού.
2: Ξεκουραζόμουν.
0: Αν ήταν γεμάτο Ολλανδοί και Γερμανοί για την μπάλα στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, ναι, ρε.
0: Περπατούσαν στους δρόμους εκεί, ντυμένοι
1: πορτοκαλί. Σπυρορίες.
0: Ναι, γίνονταν χαμός.
2: Μάλιστα.
1: Στο ξενοδοχείο.
0: Ήταν ωραία γιορτή ποδοσφαιρική. Λοιπόν, θα πούμε και παρακάτω, βέβαια, για το, να πω για τον Τάκη, τι έγινε με την Ελλάδα, να το σχολιάσουμε, που δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Αυτά που ονειρευόμαστε μια ζωή, να παίξουμε αυτές τις ομάδες, να πούμε. Βέβαια. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας όμως και μετά τα σχολιάσουμε και όλα αυτά. Και έχουμε να σχολιάσουμε, έχει γίνει, παιδιά, και τι, δηλαδή, αυτά που θα πούμε σήμερα, τι να σας πω.
2: Δεν τα έχετε ξανακούσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκη, θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, παρακαλώ. Αντώνης Σαμαράς με νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να τον μπαζώσουνε. Το κορίτσι του Παναγί, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Ρεματιάς και τραγούδησε «Η ζωή είναι ένα δώρο».
2: Το είδες το κορίτσι μου που έχει άλλα ταλέντα.
0: Μπορώ λίγο να δούμε το βίντεο, να το βάλετε να ακούσω πώς το τραγούδισε.
2: Έχει ωραία φωνή η ζωή.
0: Μπορούμε να το βάλουμε λίγο, μπορεί να το ψαχτούμε τώρα.
3: Η ζωή είναι ένα δώρο.
0: Όχι εσύ, Νίκο, εσύ Παναγί τώρα δεν μπορεί να το βάλει.
2: Το κινητό.
0: Έλα, το κινητό, βάλτε το με ενεργειακή κρόαση. Δεν είναι τίποτα. Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος. Στο Ήλιον ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Καύσιμα και θέρμανση.
2: Γιατί, Γιώργο Γρηγόρη, υπάρχει και κόσμο που τον αγαπάει.
0: Πάρα πολλού κόσμου. Τι εννοεί που τον αγαπάει, πάρα πολλού κόσμου, γι' αυτό και τον ψηφίζουν και γι' αυτό και παίρνει τόσε πολλέ ψήφου.
1: Δεν νομίζω ότι το είπε γι' αυτό.
0: Πώ? Δεν το πιω το μάλιστα. Όχι, γράφει από κάτω. Να, θα το πω.
2: Τι?
0: Που γράφει από κάτω. Συνεχίζει παρακάτω. Είσαι Θεούλη, του είπε μία κάτοικο. Και εγώ δεν θέλω να λέω για αυτέ τι λέξει. Είσαι Θεό, γιατί το έχουμε κάνει όλα αυτά τα. Όχι, δεν αμφισβητώ καθόλου για αυτό που είπε. Υπάρχει κόσμο, ο καθένα συμπαθεί, δεν συμπαθεί, συχαίνεται, δεν συχαίνεται, το πιο γουστάρει και δικαίωμά του είναι. Και αυτό ειδικά στου πολιτικού φαίνεται και στι ψήφου. Όπω κάθε άνθρωπο φαίνεται ποιο του αρέσει, ποιο του αρέσει. Απλά αυτέ οι φράσει, αυτά είναι όλα του έξω από εδώ, να πούμε που έχουμε. Το έχουμε κάνει το είσαι Θεός, είσαι Θεός, ο καθένας. Τι Θεός είναι αυτός, όχι. Αν πιστεύεις, ένας είναι ο Θεός. Του είπε μια κάτοικος και ξέρω μετά αρχίζει το αυτό. Έτσι, γι' αυτό έκανε αυτή τη φράση. Καύσιμα και θέρμανση, οι επόμενες κινήσεις για να μπει φρένο στις τιμές. Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις και το πλαφόν. Financial Times. Ελλάδα και Ιταλία παίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Τι ζήτησαν με Μητσοτάκης και Μελώνη από τη Φόντερ Λάιεν. Αυτή η Φόντερ Λάιεν τελικά μας παίζει άσχημο παιχνίδι. Είπε για τη μακεδονική γλώσσα και για τα. Για τα
1: εντάξει, ξεκάθαρα δεν τηρούνται τα.
0: Τι να τηρηθούν. Τι να τηρηθούν. Θα έπρεπε να τους έχετε κάνει ήδη επίπληξη. Ρε, και όχι μόνο αυτό. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, ειλικρινά, μόνο εγώ το βλέπω. Δηλαδή, αυτή την ξεφτύλα, μόνο εγώ τη βλέπω εκεί πέρα έξω. Προσπαθώ να μην δημιουργώ προβλήματα. Δηλαδή, όταν παίζει τα Σκόπια, γιατί για μένα Μακεδονία δεν είναι ποτέ. Όταν παίζουν τα Σκόπια, άντε πίσω ότι έγιναν όλα αυτά και ότι πίσω ότι είσαι ένας άνθρωπος πολιτισμένος μέσα σε αυτό το πράγμα που το συχαμερό που έγινε, είπαν ότι θα βάζουν Βόρεια Μακεδονία. Με αυτή την έννοια το υπογράφησε. Γιατί ποτέ δεν βάζουν το Βόρεια μπροστά.
1: Ποτέ.
0: Ούτε όταν εδώ και εδώ που
2: ποτέ.
0: Γιατί ποτέ, ρε γαμότι μου. Γιατί ρε φίλε και κανείς δεν κάνει τίποτα. Αφού αυτή ήταν η υπογραφή. Γιατί κανένας δεν απαντάει
1: να πει ότι
0: αν δεν αλλάξει το Βόρεια Μακεδονία δεν θα κατεβούμε να παίξουμε. Αυτή ήταν η υπογραφή, αυτό ήταν αυτό. Άντε μέσα σε όλο αυτό το έγκλημα που έγινε είχαν πει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν το βάζουν το Βόρεια. Δεν θα πάρω απάντηση, μόνος μου απαντάω.
1: Ναι, δεν θα πάρεις απάντηση.
0: Τι ξεφτύλα.
3: Ξεφτύλα.
0: Τι θα, γιατί μίλα ρε Γιώργο.
3: Θα με πείτε ρατσιστή. Οπότε το βουλώνω.
0: Εσύ, ό,τι νομίζεις.
3: Με τους κατόγευτους. Είδες, βγαίνει από μέσα μου, κατάλαβες.
2: Ναι, όχι, συγκρατήσου.
3: Έλα τώρα.
0: Σου δώσω συγγνώμη, τώρα δεν θέλω να λέω τις φράσεις. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος, κάθε χώρα έχει, θέλω να πω ότι τον πολιτισμό της και έχει κάτι. Αλλά το να κλέβεις, θεωρείς, γίνεται μια συμφωνία τώρα μετά από τόσα χρόνια.
3: Προκλητικά γίνεται και με τις πλάτες κάποιων.
0: Μα εγώ λέω η δική μας γιατί
3: δεν είναι αυτή. Άμα τους το επιτρέπουν, κατάλαβες.
0: Αυτό λέω.
3: Και εμένα, αν μου πεις, αυτό εδώ πέρα δεν είναι δικό σου. Για να είναι δικό σου θα πρέπει να βάλεις μια υπογραφή.
0: Όχι, και εμείς να ονομαστούμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέγω τώρα. Μια μπούρδα, μια χαρά. Η Ελλάδα δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το να είσαι Ελλάδα. Αλλά αυτή η ξεφτύλα.
3: Έλα, ρε φίλε. Είναι λες και μαζεύονται 10 άτομα και κάνουν πλάκα πίσω από την πλάκα.
0: Πλάκα κάνουν, ρε φίλε. Αυτό
3: κάνουν. Πλάκα πίσω από
0: την πλάκα. Δεν έχει κάνει ένας μία εισήγηση, ένα τίποτα άλλο. Ούτε και βλέπω έρχονται, παίζουν βόλοι εδώ οι γείτονες, έτσι. Που ξανά λέω αυτοί δεν φταίνουν. Αυτή ευκαιρία ψάχνανε για αυτό το πράγμα, έτσι. Και γράφει Μακεδόνια, Γκρίς. Τι Μακεδόνια, ρε φίλε. Πού είναι μπροστά το. Πώς είναι το. Το North, δεν έπρεπε να είναι ήδη. Θα έπρεπε να είναι νη τελεία Μακεδόνια. Βάλει το νη μπροστά και να πούμε τουλάχιστον.
3: Εκτός αν κοροϊδέψαν εμάς, φίλε. Νομίζω μόνο στην Eurovision το έχουν κρατήσει. Εκτός αν κοροϊδέψαν εμάς τη στιγμή της υπογράφης. Το επαναλαμβάνω. Έτσι. Γιατί υποτίθεται είσαι κάτω από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν σου είπανε, φίλε, θα ισχύσει αυτό, έλα, βάλε την τσίφρα εδώ κτλ. Αλλά οι άλλοι πίσω έχουν πει ότι δεν πρόκειται να ισχύσει ποτέ τίποτα.
0: Αυτό ήταν από τις μεγαλύτερες κοροϊδίες πραγματικά που έχει γίνει. Αυτή είναι από τις μεγαλύτερες.
1: Για συγγνώμη που θα το πω.
3: Και συγγνώμη και στους γύφτους κιόλας.
1: Το όνομα Μακεδονία δόθηκε. Σας ακούγεται σκληρό.
0: Δόθηκε το
1: 1992. Ακούγεται Μακεδονία.
0: Άντε πάλι, ξανασου λέω Βόρεια Μακεδονία. Είναι κάτι αυτό.
5: Είναι Μακεδονία όμως.
0: Παναγιώτη, μου τα λες εμένα που εγώ τους λέω ακόμα Σκόπια και δεν σταματήσω ποτέ να τους λέω Σκόπια. Αλλά σου λέω για επίσημα όμως κιόλας, αφού κάναν όλο αυτό που κάνανε, είπαν να το βάλουμε Βόρεια. Να έχει έναν. Δεν ξαναλέμε τώρα τέτοια. Εμένα με πειράζει γιατί δεν μπαίνει αυτό το πράγμα πουθενά και γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
1: Δεν μπαίνει γιατί και κανένα δεν το λέει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν το λέει.
3: Γίνεται αυτό, λέει. Γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
0: Α πούμε, ακόμη και ο Τσίπρα τώρα. Ανέβηκε, δηλαδή μου λένε για τον Τσίπρα, α πούμε τώρα. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρα. Τα είχαμε δε. Του πειράζουν άλλα κι άλλα. Ρε, δεν υπήρχε ένα. Ένα δεν βρέθηκε και εκεί. Ένα δεν βρέθηκε απ' έξω. Να κάνει ένα διάβημα να πει εσύ, α πούμε, κάποτε υπέγραψε αυτή την ιστορία.
3: Κάτσε, ο Υπουργό Εξωτερικών τότε. Βγαίνανε και στι πρέσπε εκεί, ιστορίε, ωραία.
0: Ένα, ναι, θέλω να πω, ένα δεν πήγε. Τώρα που πήγε ο Τσίπρα για την έκθεση Θεσσαλονίκη, ένα δεν του το πήγε αυτό. Ένα πάνω δεν μαζεύτηκε να του πει εσύ που υπέγραψε αυτό το πράγμα. Ένα δεν μαζεύτηκε. Και εσύ τώρα μου λε που αν ξεχνάει αυτή η χώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Όχι.
0: Ο Τραμπ έβγαλε στη φόρα, λέει, το κινητό του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή που μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μόνιμη θερινή ώρα. Είπε στους πολίτες να τον καλέσουν. Α, μάλιστα.
3: Το είπε το κινητό του στον αέρα, ναι. Τι τρελά, σου να τύπωσε αυτό.
0: Τίντερ, λανσάρι, τα γκρουπ. Να τη βούμε λίγο τρυπή. Αυτά.
3: Τσαντίστηκε, ε.
6: Έχω μια απορία.
3: Ξέχασε και την Κωνσταντοπούλου.
0: Α,
3: εντάξει, ένα τραγουδάκι από τη ζωή.
0: Καλύτερα όμω.
3: Ένα τραγούδι από τη ζωή να γουστάρουμε.
0: Το καινούργιο τραγούδι τη ζωή. Η ζωή είναι ένα δώρο. Α, το βρήκε το
3: δίκιο. Α, συγγνώμη. Αυτή που φωνάζει πίσω είναι. Καλή.
0: Αυτή είναι η ζωή.
3: Αυτή λέει. Μία η Τζόρτζια είναι αυτή. Α, τους μπλε.

0: Τζόρτζε.
1: Αποκλείεται από την τραγουδίστρια.
2: Και πού πήγε, πού τραγουδίσει, τι είπε.
0: Τραγουδάει από πίσω.
1: Θα ξεφτυλιστώ με πάρτι.
0: Πήρε το μικρόφωνο να τραγουδήσει μόνη τη.
2: Άρα υπερβολέ πάλι δημοσιογραφικέ. Τραγούδησε ο Κωνσταντινίδη. Συνόδεψε.
0: Ήταν αγκαλιά πάνω στη σκηνή και
2: αγκάλια
0: από μακριά.
2: Από μακριά.
3: Έχω μία απορία. Γιατί ο Οκτώβρη που σημαίνει ο 8ο είναι ο 10ο μήνα του χρόνου.
4: Σοβαρή ερώτηση.
3: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, 26 Έλα. Λεπτά μετά από τις 7 και αυτό βρήκαμε κάτι ποντίκια.
1: Ποντίκια παντού.
0: Ναι, όχι, ποντίκια.
1: Ποντίκια. Γιωμάτο ποντίκια.
0: Στην πολυκατοικία μου είχαν μαζευτεί με κάτι ποντίκια και λέγανε πώς θα το πώς θα
1: καταπολεμήσουν.
0: Ναι. Και υπάρχει και μια ειδική φάκα ναι. που πιάνει μόνο μάνες.
1: Ποντίκια μάνε.
0: Ποντίκια μάνε. Ναι. Στην αγωγή όμω.
1: Γιατί.
0: Έχει στην αγωγή. Εντάξει, γιατί μην κοιτάξει. Κρίμα, εντάξει. Αλλά υπάρχει όμω αυτή η φάκα. Και έχει και ειδικό όνομα.
1: Πώ λέγεται.
0: Motherfucker!
2: Σε χαράζε.
1: Είστε χαζοί.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα γιατί πραγματικά να πω ένα συγχαρητήρια. Έλα,
1: συγχαρητήρια!
0: Έλα, ρε φιλέ. Τι κάνεις.
1: Δεν μπορώ να πω το σύνθημα το ελληνικό.
0: Γιατί.
1: Γιατί χθες ήταν η δεύτερη σερή κλομπ. Πού είσαι κλομπ. Παρακαλώ. Ωραίος τύπος
0: θα.
1: Να πάμε για ένα ποτάκι να τα πούμε.
0: Είναι υπέροχος. Και σταμάτησε και χαιρέτησε πάλι όπως κάνει πάντα. Όλους τους δώσεις Παναγή. Τους ποδοσφαιριστές εθνικής. Έδωσε το χέρι.
1: Τσιμίκα. Τον Ιωαννίδη του χάλασε το μαλλί.
0: Όλο. Είναι πολύ γλυκός. Πολύ γλυκό παιδί. Δηλαδή δείχνει την αγάπη του για τον αθλητισμό. Να τον έχει ο Θεός καλά.
1: Γι' αυτό και εμείς τον αγαπήσαμε δύο φορές.
0: Εγώ τον αγάπησα πολύ από τη Λίβερπουλ πάρα πολύ και μου λείπει. Τώρα εδώ με την Εθνική Γερμανία, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν μπορεί ο άνθρωπος να τη φτιάξει. Έχει ωραίο παίκτη, αλλά δεν μπορεί να βρει αυτό.
1: Δεν μπορεί να του βρει τα κουμπιά να πούμε.
0: Να πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε, παιδιά. Συγχαρητήρια.
1: Ναι, αλλά εγώ πρέπει να μιλήσω.
3: Μίλα.
1: Να μιλήσω για τον Γιωβάνοβιτς. Ως πότε θα κάνουμε το σταυρό μας το πρώτο ημίχρονο. Βρες ένα χαφ.
0: Μες στην Ολλανδία κάναμε το στο δεύτερο.
1: Το σώζει η αυτοθυσία των Ελλήνων των παικτών στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Μπορούσαμε να φάμε 4 γκολάκια, 5. Βάλε ένα χαφ.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε και αυτοί να φάνε να πούμε 5 γκολ.
1: Ακριβώς, στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει.
0: Όχι, δεν πειράζει, θα το βρούμε, είναι ακόμα νωρίς. Θα το βρούμε, είναι ακόμα νωρίς. Λοιπόν, Τάκη, ευχαριστούμε.
1: Άλλους 3 πόντους θέλουμε και φύγαμε.
0: Να είσαι καλά, Τάκη. Τάκη! Άμα είσαι εδώ κοντά, πετάξου στο περάρε, φίλε, να φας ένα πρωινό και να πεις και ένα καφέ.
1: Ναι, καλώσει και τον κλόμπ για πάστα.
0: Ναι, ρε φίλε, πάει και μια πάση για τον κλόμπ να πούμε. Όχι, μην βάλεις πάστα, πάρε για τον μπρούκι. Το γνωστό μπρούκι που πραγματικά έχει σαρώσει μέσα σε 15 μέρες.
1: Πάμε, Μπρούκελεν!
0: Κοιτάνε όλοι τον μπρούκι, κυρίες και κύριοι. Αυτό το τεράστιο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα, αλλά έχει μέσα και μπρούκι με κανέλα και μήλο, με σοκολάτα και φιστίκι, μπανάνα, τζαντζούγια, λεμόνι, λότους, red velvet. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχει μπρούκι κόμπο και for friends και μπρούκι κόμπο for.
4: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
4: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Κάποτε κάποιοι
3: κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Ένα σκύρο που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Πάλι σχολή.
22: Πάλι γραφείο.
23: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
24: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
25: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
24: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
26: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
27: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. υγείας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Η ζωή είναι μικρή, ώρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγής Ζωτζάτος.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Εδώ είμαστε, θέλω να πω γιατί μιλούσαμε και για το Σαββατοκύριακο. Τι άλλα γίνανε με το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω, αλλά μιλούσαμε και για τη μασκότ του Ηρακλή. Την Κυραχάιδο. Νομίζω μία από τις ωραιότερες μασκότ παγκοσμίως πρέπει να βραβευτεί αυτή η μασκότ. Που είναι μια γριά, η Κυραχάιδο, αλλά μια γριά την εξκέφτηκε ο Ηρακλής και την έκανε μασκότ.
3: Τέλεια.
0: Νομίζω αν δεν την έχετε δει, μπείτε λίγο μέσα να πατήσετε Κυραχάιδο, η μασκότ του Ηρακλή. Μας λένε γριές γιατί είμαστε από τους πιο παλιούς συλλόγους. Έτσι, 1908 που φτιάχτηκαν, ποδοσφαιρικοί. Με αποτέλεσμα να μας λένε γριές. Τι ωραίο όταν αυτό που μέσα σου ουσιαστικά πάνε σε κατηγορήσουν. Μέσα κατηγορήσουν, εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν από μία.
3: Είναι κάτι χιουμοριστικό.
0: Είναι κάτι χιουμοριστικό. Εσύ θα το κάνεις αυτό το πράγμα υπέρ σου, ας πούμε, και να το φτιάξεις. Μπράβο, σε όποιον το σκέφτηκε εκεί στον Ηρακλή.
4: Δεν είχατε μασκότ τόσα χρόνια.
0: Όχι, όχι, δεν είχαμε. Κυραχάιδο. Γιατί πολλές ομάδες δεν έχουν μασκότ. Νομίζω ο Άρης έχει τον Πάνθυρα στο μπάσκετ. Για τον μπάσκετ λέμε. Ο ΠΑΟΚ έχει μασκότ. Ο ΠΑΟΚ έχει μασκότ.
3: Ξέρω, μασκότ ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, ο Ολυμπιακός έχει, η ΑΕΚ έχει μασκότ. Έχει μασκότ ΑΕΚ. Είχα, ας πούμε, μασκότ είχα πάει στο Ηράκλειο που είχαν το Δελφίνι. Τι ήταν, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν κάποιε ομάδε στο μπάσκετ.
3: Ποιο,
0: ο ΠΑΟΚ έχει. Α, δεν το
1: ήξερα αυτό.
3: Πολύ άσχημο,
0: τρομακτικό, δεν το ήξερα αυτό το μασκότ. Δεν το ήξερα. Μάλιστα, αυτά. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. Είναι 5 του μηνός, δεν έχουμε δώσει φράγκο. Ας σας ακούω. 1000 ευρώ, Νίκο, να δώσουμε.
4: Ναι, δώσε 1000 ευρώ.
3: Φάκελα, δεν έχει και κερδί.
0: 1000 ευρώ, ωραία, Νικολάρα. Βάλε ένα καλό δύο, Νίκο, να ακούγεσαι, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Πάρτε τηλέφωνο και εσείς που δεν παίζετε. 1000 ευρώ, σας το λέει η Αρκούδα.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Παναγή, γιατί λέω Αρκούδα. Γιατί λέω το λέει Αρκούδα. Φοράω την πλούσα που έχει μια Αρκούδα εδώ μπροστά, αλλά δεν ξέρω που είναι. Δεν μοιάζουμε. Με το καπέλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Εντάξει με την Αρκούδα.
0: Καλημέρα.
8: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Πώς σας λένε?
8: Ελένη.
0: Από πού τηλεφωνείτε, κυρία Ελένη?
8: Από εδώ, από τους Αγίους.
0: Από τους Αγίους Αναργύρους. Γιατί σας ακούω λίγο νισταγμένη, κουρασμένη.
7: Από τους τόπους.
8: Όχι, μόλις έφτασα δουλειά, γι' αυτό.
0: Ελένη μου.
1: Και δεν θέλει πολύ.
0: Δεν ήθελες,
8: τώρα Δευτέρα, ποιος θέλει.
7: Άστο.
0: Εγώ ήθελα πολύ να έρθω στο ραδιόφωνο πρωί-πρωί, αλήθεια.
8: Καλά, άμα είχα τέτοια παρέα όπως εσείς, μια χαρά
0: έχεις
8: θα ήταν.
0: Έλα, αλήθεια, είναι πολύ.
8: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Ναι, μέχρι τι ώρα θα τελειώσει, τι ώρα θα σχολάσεις?
8: Μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι, και έχεις ετοιμάσει φαγητό το γι' αυτό?
8: Όχι, όχι, στο σπίτι.
0: Παντρεμένη με παιδιά?
8: Όχι.
0: Α, ελεύθερη, εντάξει, οπότε δεν θα ξέρει. Εσύ έχεις να κουβαντάρεις τον εαυτό σου σήμερα.
8: Ναι.
0: Μήπως θες να πάμε να φάμε έξω, οι δυο μας?
8: Έλα
0: τον
8: κακό
0: μαζί
8: με την Άνση όμως.
0: Άρα, οι γυναίκες αλληλεγγύη. Ελένη, πόσο χρόνο είσαι, να ξέρω λίγο?
8: 38.
0: Α, είσαι μωρό, είσαι, παιδί μου. Μικρή είσαι πολύ. βέβαια. Το λέει ένας 52 τώρα. Είσαι μωρό, τι έκανε τώρα, εντάξει.
8: Αλλά, ένα νούμερο είναι η
0: ίδια. Και να σε ρωτήσω, Ελένη, συγγνώμη που είπε δευτεριάτικα τώρα που σε παίρνω από τα μούτρα. Ατυχήσασα, γιατί μόνη, ας πούμε? Γιατί?
8: Όχι, γιατί έχω τη σχέση μου, είμαστε μια χαρά.
3: Αλλά δεν σε παντρεύεται ο αλήτης,
8: Ένα.
3: Άστο, τον αναλάβω εγώ.
0: Γιατί?
8: Σου δώσω το τηλέφωνο του μετά.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί, Ελένη, με το αγόρι?
8: Είμαστε ένα χρόνο.
0: Εντάξει.
3: Νωρίσει ακόμα.
0: Θα κάτσω. Ναι, αλλά σε αυτή την ηλικία, ρε φίλε, δεν θέλει.
8: Στην πράξη κολλάει το σίδερο.
0: Βέβαια τώρα, άμα περάσει μετά τα
1: δύο. Πώς γίνεται εσύ να λες αυτά τα πράγματα που είσαι κατά του γάμου?
0: Ναι, αλλά εγώ ζω.
1: Δηλαδή τα λες για τους άλλους.
0: Τα λέω για τους άλλους, αλλά εγώ ζω σαν παντρεμένο.
8: Για τους άλλους ισχύουν άλλα.
1: Και αυτοί μπορεί να ζουν σαν παντρεμένοι.
0: Εσείς σαν παντρεμένοι, Ελένη, συζείτε μαζί?
8: Συζούμε, ναι.
0: Α, εντάξει, τότε άστους γάμους και τα πανηγύρια.
3: Ετώνο και ο σύντροφος?
8: 40.
0: Εντάξει, μια χαρά ηλικία. Ωραία. Ελένη μου, άκου τώρα, 1000 ευρώ πρωί-πρωί θα σου φτιάχναν την μέρα.
8: Μόνο? Ωραία. Μόνο τη μέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, η φάκελη είναι 7. Από το 0 μέχρι το 6, έτσι. Πρέπει να βγάλουμε άθροισμα 5 με 3 φακέλους. Μπαλάκια, μπανάνα. Πατούσες, κοτόπουλο, τσιπούρα, στόμα και σόβρακα.
8: Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε φάση διατροφής τώρα με τον σύντροφό μου, θα βάλω μπανάνα.
0: Κοτόπουλο.
3: Και τσιπούρα.
0: Όλα τα φαγητά.
8: Και ο Θεός βοηθός.
0: Λοιπόν, είμαστε και live εδώ στο Instagram για να βλέπει ο κόσμος την όλη διαδικασία εδώ πέρα ότι είναι όλα αληθινά. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
3: Άρα πας για 2 και 0.
0: Μόνο 2 και 0, σε παρακαλώ. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το 2!
3: Πιο κοντά στο χιλιάρικο είσαι.
0: Αν η κότα μέσα έχει το 0, 1000 ευρώ πρωί-πρωί δικά σου.
8: Μακάρι.
0: 1000 ευρώ δικά σου. Και η κότα έχει μέσα. Το 4.
3: Φίλε.
0: Αν δεν έπαιρνες τον Κοτόπουλο και τα άλλαζες, τι θα έπαιρνες? Μπαλάκια, στόμα, παπούτσια, πόδια.
8: Παπούτσια.
0: Παπούτσια δεν έχει. Πόδια.
3: Εσύ είπες παπούτσια.
0: Ισόβρακο, εγώ είπα λάθος. Πόδια.
8: Πόδια.
0: Μπα, το ένα είναι και μέσα στα πόδια.
8: Εντάξει.
0: Το μηδέν ήταν, κάτσε να σου πω, το μηδέν ήταν στο.
3: Μπαλάκι.
0: Στο σόβρακο.
3: Στο σόβρακο.
0: Ναι. Όχι, ούτε δεν είναι το μηδέν. Πρέπει να το βρω το μηδέν. Να το εδώ,
2: κάνεις
0: τα μπαλάκια.
2: Δεν θα
3: τα μπαλάκια.
0: Φιλάκια πολλά!
8: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Φιλάκια. Θέλεις ένα επιταγή.
1: Μήπως θέλεις ένα fivefashion.gr, ένα ρουχαλάκι από εκεί που έχει τέλεια.
8: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Ωραίστε. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram, fivefashion.gr, κάνε και follow, γιατί έχει τις ρουχάρες τις τέλειες.
8: Ωραία.
1: Θα σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
3: Θα το βάλεις στην πρόταση γάμου το φόρεμα αυτό ή το ρούχο, ό,τι επιλέξεις.
8: Αυτό υποτίθεται δεν θα το ξέρω, θα το κάνει έκπληξη.
0: Σωστά.
2: Πού τον όμορφο,
0: φιλάκια, φιλάκια, Ελένη.
8: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.

0: Χορηγός της εκπομπής μας, παιδιά, είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Λοιπόν, εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Εγώ, ας πούμε, το παθαίνω αυτή την περίοδο. Το Nosan Skin Care Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Σαν ξανά του Γλώμπος κάθε μέρα 8 παρα 10. Τι θα συμβεί έτσι στις αρχές της εβδομάδας? Αλλάζει ο καιρός, γίνεται καλύτερος, έτσι θα έχουμε λίγο πιο ωραίες μέρες. Παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη σήμερα Δευτέρα και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριατάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα, θα έλεγα, και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως και 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια, δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η πρώτη μας ώρα εδώ πέρα, λίγο πριν από τις 8 για το παιδικό τραγουδάκι. Θα ήθελα να πω καταρχάς, παιδιά, έγινε χθες και το Gastrosophy Festival. Είναι το βιντεάκι που ανέβασα και στο Instagram και μιλάω ιταλικά. Και έγινε με τέτοια τεράστια επιτυχία στο Τάκι Βοντό που κυριολεκτικά σπάσαν οι πόρτες. Χιλιάδες κόσμου. Σε σημείο που κάποιοι βέβαια δυσαρεστήθηκαν, δεν πέρασαν καλά και υπήρξαν μερικά παράπονα από τον πολύ τον κόσμο που ήταν εκεί. Και από ό,τι μίλησε λίγο με τους υπευθύνους πρωί-πρωί, καταρχάς πήραν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο που ήρθε. Τώρα σου μιλάω, πήγαινες, έτρωγες, έπινες τα πάντα. Βέβαια, σε μια τέτοια εκδήλωση, όταν από κάθε προσδοκία ξεπέρασε ο κόσμος. Οπότε φάνηκαν σε κάποια σημεία κάποιες.
1: Υπήρξε μια ταλαιπωρία.
0: Μια ταλαιπωρία, okay. Και δεν περιμένανε, ρε παιδί μου, τόσους χιλιάδες κόσμου. Πάθανε σοκ και οι διοργανωτές και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Okay. Και έτσι πρωί που μίλησα μαζί του, ζητάνε μια συγγνώμη για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε, γιατί και αυτοί δεν το περιμέναν αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά έγινε αυτό που, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, γιατί δεν ήμουν εκεί, ήμουν στη Θεσσαλονίκη για γύρισμα, μακάρι να ήμουνα. Βλέπεις το πώς πάνε τα εισιτήρια πολλές φορές και θεωρείς ότι από τα εισιτήρια δεν θα γίνει χαμός. Και όμως την ημέρα εκείνη είναι αυτό που είπα, ότι πολλοί αποφασίζουν εκείνη την ημέρα να πάνε. Δηλαδή ξέρουν ότι θα γίνει, ότι θα πάμε, ας πούμε. Και δηλαδή πρέπει να πήγαν δεν ξέρω πόσοι χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να ξέρει η διοργάνωση. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Με εισιτήρια από εκεί, ας πούμε.
0: Αν πουλήσεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τόσα εισιτήρια, ξέρεις, θα περιμένω τόσο κόσμο.
1: Ναι, ναι,
0: αν πουλήσεις τα δύο τρίτα ή το μισό και μένει το μισό, δεν περιμένεις ότι θα έρθουν άλλοι τόσοι. Κάπου εκεί έγινε το πρόβλημα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ζητήσανε συγγνώμη. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ από το εξωτερικό, σεφς, μιλήσαν, κάνανε ομιλίες. Αυτό είναι μόνο για αυτά τα φεστιβάλ μπράβο που γίνονται στην Ελλάδα, μόνο για την άνοδο του φαγητού μας σε παγκόσμιο επίπεδο και να καλυτερεύουμε, γιατί είμαστε μια χώρα γαστρονομικός προορισμός και πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, παιδικό τραγουδάκι στα 4 λεπτά πριν από τις 8, για να δούμε τι φωνούλο θα ακούσουμε. 2-11-7-0-7-9-31. Πάρτε και εσείς, ρε παιδιά, που δεν έχετε πάρει ποτέ.
2: Πάρτε, μωρέ.
0: Όχι, λέω, θέλω να πω, ακούμε πολλά παιδάκια που δεν έχουν πάρει και παίρνουν κάποια άλλα 2 και 3 φορές και κάποια στεναχωριούνται. Για να δούμε από πού θα ακούσουμε τώρα τηλέφωνο. Ναι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Παυλίνα.
4: Παυλίνα, τι ωραίο όνομα. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από την Πάτρα παίρνουμε και έχουμε και την Ερασμία που τρέπεται να μιλήσει.
4: Άρα έχουμε την Παυλίνα και την Ερασμία.
5: Σωστά.
4: Η Ερασμία πόσο χρονών είναι, ρε παιδιά, και ντρέπεται?
5: Είναι 8,5.
0: Α, ωραία.
4: Και
0: δεν
4: η Παυλίνα?
3: 6.
0: Α, η 6 μιλάει πιο πολύ από την Παύλα. Ωραία. Παυλίνα μου, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να πούμε τον κύριο Νίκο να το βάλει?
3: K-pop.
0: Συγγνώμη.
4: K-pop.
0: Α, K-pop. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο, βάλε ποιο θέλεις.
4: Θέλεις κάποιο, ναι, συγκεκριμένο?
0: Το 100, το 100. Ο Νίκος το ξέρει. Πολύ ωραία. Πώς θέλει, αυτό εδώ είναι Χάντρες.
2: Τις
0: Χάντρες. Παυλίνα μου, όχι Παυλίνα, πώς λέγεται. Ναι, Παυλίνα.
4: Και η Ερασμία.
2: Παλέ Χάντρα, θάλασσια. Μαζί λεύουν.
0: Παυλίνα. Έλα, κορίτσι μου, για να μην σε ταλαιπωρώ άλλο. Θα σου πω λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση και εσύ θα φωνάξει δυνατά για να τα ακούσουν όλα τα παιδάκια σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω μακριά να έρχονται οι K-pop, να έρχονται οι New Kids on the Block, οι One, οι Backstreet Boys, Spicy Girls, οι Bananarama. Τι λέω τώρα. Και μπροστά είναι μια φιγούρα που είναι ένα κύριο με κλειστό το μάτι, με ένα καπέλο, με ένα γάτσο στο χέρι και ένα γάτσο στο πόδι. Ποιο είναι, Παυλίνα?
3: Από τα
0: Βετάνια!
4: Είναι!
6: Είσαστε έτοιμοι?
7: Μάλιστα, καπετάνια!
6: Δεν σας ακούω!
7: Μάλιστα, καπετάνια!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, ξεκινήσει!

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προηλιακό. Που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος.

0: 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές. Επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν. Εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
8: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων.

0: 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
2: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάκι. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που...

0: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Πρωινό σφαίρα. Οκτώμπερ Fest του ραδιοφώνου.

0: Έλα, ο Βαλάνταρος έστειλε μήνυμα. Είναι πάνω από τον ομό Αττικής με το ελικόπτερο και βλέπει τι γίνεται κάτω.
1: Βλέπει τη γη.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόστο και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κύριε, εγώ να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντι.
2: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
6: Ναι, σας πήρε τώρα, πηγαίνω στο σφαίρα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σε ποιο μιλάς, Βαλάντη?
6: Με παίρνω λεπτό πρωί, με πήρε ο Sky, με πήρε ο Altid, το παλιό το κανάλι, το κλειστό, με πήρανε και αυτοί.
0: Και από το κλειστό
4: το
0: κανάλι.
4: Μήπως
0: έχω ξεχάσει κανένα μέσα στα γραφεία.
6: Ξέρω εγώ τι κατά κάνει αυτός εκεί πέρα να πω. Έτσι. Γιατί βγήκε τώρα μια είδηση, δεν ξέρω αν
0: είναι. Μήπως είδε ο άνθρωπος να τον ανοίξει από το Altid και φύγει, να φύγει.
6: Αυτός μου λέει βοήθεια.
0: Α, αυτό έγινε.
6: Ο Μητσικώστας είμαι, μου λέει, με έχουν κλείσει μέσα από τότε που παλιά.
4: Τι έχει συμβεί,
6: τίποτα. Δηλαδή, μη βγήκε μια είδηση τώρα. Χαζό είδηση τώρα από αυτέ τι περίεργε να πούμε. Ότι ταξιτζή λέει, με τσούμπερ, πώ λέγονται αυτά, πήρε κάτι δύο Ολλανδού.
0: Με Uber.
6: Από Ερμού μέχρι Παγκράτη και του χρέωσε 292 ευρώ.
4: Ερμού Παγκράτη.
6: Και τι
4: είχε κίνηση.
6: Όχι, δεν είχε κίνηση. Καλά ήταν. Εμεί 7 λεπτά του είχα εκεί πέρα. Εγώ δίπλα 4 χιλιόμετρα διαδρομή είναι.
4: Τι ποσό ήταν.
6: Ναι, είναι το δικό μου, το γυφ τσούπερ.
0: Αλλά δεν θα ξαναρθούνε. Θα λένε άσχημα λόγια για την Ελλάδα.
6: Όχι, βγήκανε. Μα ίσα ίσα.
0: Μην κοιτά τι κάνει, τι κάνει η Ελλάδα για σένα.
6: Ακριβώ.
0: Κοίτα εσύ τι κάνει για την Ελλάδα.
6: Μα εγώ είμαι του εύκολα τώρα βγήκα και το εξήγησα γιατί με έπιασε μια κάμερα βασικά. Αλλιώ δεν θα έβγαινα καθόλου. Έτσι και του είπα ότι οι άνθρωποι δεν πληρώσανε κόμιστρο. Δίδακτρα πληρώσανε. Γιατί μέχρι να κατέβουνε Παγκράτη ήταν μορφωμένοι, είχαν μάθει τα πάντα, τους εξηγεί τα πάντα, τα ταξιδιώτες είναι η μόρφωση.
0: Είπες για την Ελλάδα που είναι απάντη θα κάνουν, εντάξει, αυτό δικαιολογείται.
6: Αλλό, αλλό,
0: αλλό.
6: Φάβελ, τακ, σι, γεια, γεια βολ, γεια σου, ο Κλόπινι.
0: Τι σου είπε.
6: Μου λέει περιμένει, μου λέει να τον πάω το αεροδρόμιο τώρα να τον πάω στο...
4: Πόσο.
6: Εντάξει
0: ένα
6: τώρα,
0: χιλιαρικάκι.
6: Ο καλά τώρα, από κέντρο που μένει αυτός.
0: Ένα χιλιαρικάκι.
6: Πάτσε να πούμε δηλαδή.
0: Κλόπ είναι. Είδα πόσα παίρνει το χρόνο.
6: Ναι, ακριβώς. 6
0: εκατομμύρια το χρόνο.
6: Εγώ έτσι τους κόβω με βάση το...
7: 6 εκατομμύρια.
6: Το εισόδημα, ναι.
0: Σύν αυτά που έχει πάρει.
4: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το κόμιστρο δεν πρέπει να είναι τόσο.
6: Τι είναι
4: η κόμιστρο. Ανάλογα με το εισόδημα
0: του καθενός. Αλλά με το ποιον παίρνεις.
6: Είναι δίδακτρο. Σούπα, μαθαίνει, βγαίνει σοφό ο άνθρωπος. Έχει κίνηση, δόξα τω Θεώ, χαμός γίνεται σήμερα, μη βγείτε με πάλι πουθενά. Έχει πολύ κίνηση εθνικιά οδό εκεί πέρα από ίδιο μέχρι κάτω Περιστέρι, όλο αυτό το κομμάτι στον ανεβασμό ακόμα πιο δύσκολο δεν κουνιέται. Έχει μποτιλιάρει όλα αυτά, αν ολιώσα στην Αττικιά οδό μέχρι το Μόλμη, σου πω ένα μικρό κομματάκι είναι εκεί μετά τα διόδια που τρέχει λιγάκι αλλά μετά σταματάει και έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω από Καλυθέας, έτσι να βγεις μέχρι Πειραιά δεν θα βγεις, οπότε μην πας καθόλου. Ανέβα πάνω την Καλυθέας, πήγαινε πιέσαι ένα καφεδάκι και τα λοιπά.
0: Έτσι μπράβο.
6: Ακριβώς, έτσι είναι να είμαστε κύριοι. Και στη Συγκρού γίνεται χαμός από το ύψος που να σου πω ότι από τη Νέα Σμύρνη.
4: Έλα γραμμή, τρελάθηκες.
6: Έλα Ιβάν, ναι, θα πάω τον κλοπ πρώτα, ναι. Θα το πάω, όχι πρώτα θα το πάω σε ένα τέτοιο να πούμε φαναρτζίδικο να του ξεχωρίσουμε το καπέλο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Από χθες προσπαθώ, ναι. Άντε γεια σου και έρχομαι να σε κουρέψω.
8: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
9: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και επειδή ετοιμάζεται κοινά με τα ζώδια εδώ πέρα, βλέπω έχει κάνει εδώ πάρα πολλέ δουλειέ. Μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί το Σαββατοκύριακο παίχτηκε και η διαφήμιση του Βαλμά που έχει να κάνει με ένα μέρο τη πραγματική μου ζωή που συνέβαινε το 1980 στη Μεγάλη Παναγία. Γι' αυτό και ξεκινάει η ώρα, είναι η Χαλκιδική. Γιατί δίπλα είναι και αυτό το χωριό, η παλαιόχωρα που φτιάχνει το τυρί Βαλμά. Οπότε θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτέ τι γεύσει. Ακριβώ όπω είδατε το σενάριο, ακριβώ κάπω έτσι ήταν τα πράγματα στο χωριό εκείνα τα χρόνια. Και από τότε φανταστείτε και πριν από μένα, αλλά μέχρι και σήμερα εκεί όλοι φανατικά φέτα Βαλμά. Και όχι μόνο επειδή είναι στα χωριά μας, αλλά και γιατί η Βόρεια Ελλάδα είχε 60 χρόνια νούμερο ένα φέτα Βαλμά. Και τώρα η φέτα Βαλμά πήγε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορείτε να τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ, να ανακαλύψετε για ποιο λόγο είναι εδώ και 60 χρόνια απαραίτητη σε κάθε τραπέζι στη Βόρεια Ελλάδα η φέτα Βαλμά. Και για λίγη ποσότητα ήρθε και εδώ στην Αθήνα και μέχρι την Κρήτη. Οπότε εύχομαι να καταφέρετε. Χθες φάγαμε κοφινάκι εκεί πήγαμε στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής στα σουβλάκια. Όσοι ξέρετε, ένα χωριό που έχει μόνο σουβλάκια. Και είναι,
1: μόνο σουβλάκια έχει, δεν
0: μόνο σουβλάκια, έχει. Μόνο σουβλάκια έχει, ναι. Ειλικρινά, έχουμε στη ζωή σας να περάσετε μια μέρα από εκεί να δείτε ένα ολόκληρο χωριό στη Χαλκιδική. Ορεινή Χαλκιδική γι' αυτό. Και φάγαμε κοφινάκι.
2: Ναι.
0: Το μαγαζί αυτό έχει μόνο κοφινάκι.
2: Ναι,
0: το
2: κατσί. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Κάποιοι που δεν είχαν φάει από την εκπομπή λένε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά Βαλμά. Οπότε γράψτε το ονοματεπώνυμο Βαλμάς και καλή σας τύχη!
1: Τι ταιριάζει καλύτερα από μια γεμάτη μέρα, μια ωραία μακαρονάδα. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
3: Από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο πόλα να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα κι αν είσαι σαν και εμένα και να φεύγεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι και το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με τούρπο κινητήρα και τιμή από 17.690, γιατί χωράει όλα όσα χρειάζεσαι.
1: Είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit σου? Δύο νέα καταστήματα Jack & Jones σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρος Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, αυθεντικό denim και όλα τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα ένα από τα δύο ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη και βρες το στυλ που σου ταιριάζει. Jack & Jones, το ανδρικό στυλ ξεκινά εδώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας και θα ξεκινήσουμε σήμερα παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Γιατί σήμερα ο Γιάννης Κότσιρας, από ό,τι μας έγραψε ο Παναγής, έχει γενέθλια. Εύχομαι να έχει γενέθλια, Παναγή.
0: Πάντα αυτή την ευχή θα κάνουμε.
2: Γιάννης Κότσιρας.
1: 5 Οκτωβρίου του 69.
3: Παναγία μου. Το πετύχαμε. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει.
5: Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός.
3: Περιμένω τον Καλούδη να μπει στο TikTok.
0: Ήρθα.

0: ξεχνιέστε, είμαστε live στο TikTok. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλή Δευτέρα. Παναγή! Μην την κλείνεις την πόρτα, βρε αγάπη, κάθε φορά. Καρδούλες και αγαπούλες, πάμε, είμαστε live και εγώ και ο Καλουδάκος. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει εσείς. Να πω μια καλημέρα στη Ζωή.
1: Στη Βαλεντίνα.
0: Και να τους πω ότι ξέρω κάτι. Καλό, καλό.
2: Να πλύνουμε τα λάθη μου και να.
0: Καλημέρα στην Κομωτινή. Γεια σου Ματούλα. Γεια σου Άλεξ. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Άνι.

0: μιλήσω με τους κρυούς. Αν και για τον Γιάννη τον Γνωσομανίδη και μου λέγε, γιατί δεν τα πας μια φορά λίγο ανάποδα, να ξεκινήσεις από το τέλος προς την
1: αρχή.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι εσείς που περιμένετε να ακούσετε το ζώδιό σας, πολλές φορές μπαίνετε συγκεκριμένη ώρα.
1: Όχι,
0: να
1: μια φορά την εβδομάδα πες το και ανάποδα για εμάς τους τελευταίους, Ρενάνση. Δεν κατάλαβα.
0: Και εγώ είμαι στους τελευταίους, αλλά δεν πειράζει.
1: Μια φορά,
0: παιδιά.
1: Δε, άμα το πεις ανάποδα, τι θα γίνει.
0: Είναι ωραίο να σεβόμαστε τη ροή.
1: Ποια είναι η ροή, ποιος την όρισε τη ροή.
0: Αυτός που έφτιαξε το ζώδιο, τη ζωή μήνες.
1: Κάνεις λάθος, το είπε κάποιος έτσι και ξεκίνησε τώρα.
0: Κάνω λάθος. Λίγο χώμα.
2: Εντάξει, τώρα έχει δίκιο βέβαια έτσι όπως το λέει. Γιατί θα πούμε την ώρα ανάποδα.
1: Κύριε φίλε, σιγά τι είναι αυτό, κύκλος είναι τα ζώδια. Δεν έχει ο χρόνος αρχή και τέλος. Αν υπήρχε αρχή και τέλος το χρόνο, θα σου έλεγα ναι. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο. Άρα ο χρόνος γυρίζει.
0: Αν δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Όταν θα
0: νιώθεις μόνα. Έχω μισέλο μου τώρα, δεν μπορώ να τις φωνέσω. Κική, καλημέρα. Όταν το σπίτι θα. Και ξεκινάω εγώ με τους κρυούς.
2: Γεια σας, καλημέρα από το Βολό.
0: Έτσι δεν θέλει, λίγο πιο γλυκούλη.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Αντρεβέα, σα έχει ένα κρυκό σκύλο.
0: Παράτολμα. Παράτολμα εγχειρήματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά σας θέματα δεν ευνοούνται σήμερα, γλυκούλια μου. Η σωστή διαχείριση του οικονομικού τομέα σας θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα. Για να λύσετε πιο εύκολα και άμεσα τα προβλήματά σας, χρησιμοποιήστε τις γνώσεις του παρελθόντος. Σήμερα δεν είναι για να κάνετε καινούρια.
2: Γεια σου, Αργύρη.

0: σας προτρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, αλλά πάντα με την απαιτούμενη προσοχή, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Οι ανοιχτοί λογαριασμοί που έχετε αφήσει εδώ και καιρό πρέπει να κλείσουν, να πάρετε τις αποφάσεις. Οι συγκυρίες θα σας κάνουν να διαλέξετε σε διαφορετικές δραστηριότητες. Μουά, μουά. Δίδυμοι, μην παραπονιέστε, γιατί οι αλλαγές που γίνονται έχουν ως αφετηρία τη δική σας συμπεριφορά. Πώς σας ξεκινάνε όλα? Εάν δεν έχετε όρεξη για δουλειά, αντί να πιέζετε τον εαυτό σας, ξεκουραστείτε, αράξτε.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Ξέρετε προκαταβολικά πως οι υπηρεσίες που θα προσφέρετε δεν θα πληρωθούν αναλόγως. Οπότε, αφού τις προσφέρετε, δώστε το τώρα εκεί πέρα να πάει στο καλό.
2: Γεια σου, Βασιλική. Καλημέρα στην Πάτρα.
0: Καλημέρα στο Φέρντ.
3: Τώρα ξέρω πως δεν
0: θέλω. Καλού, δεν θα σε μαλώσω.
2: Μ' άλλαξε το ύφος. Γεια σου, Αθανασία.
0: Να σε χορτάσω. Παθιάρισε, θέλω.
2: Κι άμα βγει ο ίδιος ό,τι
0: θες. Δεν θέλω να το κοροϊδεύεις, θέλω να το ζεις.
2: Μα δεν το κοροϊδεύω, έτσι με παθιάρισε εγώ.
0: Έλα, παθιάρι μου.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ στο νερό.
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 27510-66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
0: Θέλω να δω δυσκολίες άλλες, φτάνει.
2: Ρωτάει καλό που είναι ο Παναγής. Έχει πάει η τουαλέτα να διατηρήσει αυτή την ομορφιά.
0: Χάνει κιλά τώρα που μιλάμε. Πάμε σε αλλαγή και θέλω να περάσω στο τοξότη. Ελέγξτε τις συγκρούσεις όταν βλέπετε να ταράζουν τις σχέσεις σας με ένα συνεργάτη. Προσαρμοστείτε στις συνθήκες που επικρατούν και μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας, εμπιστευτείτε τη διέστησή σας και πάρετε αποφάσεις για το μέλλον. Έλα κομματάρα. Έλα δώσ' το δυνατά. Ανέβησε με και μένα. Με ζωρίζει το μικρόφωνο.
2: Δεν έχω άλλο, τέρμασα.

0: Γεια σου Γιάννα.
1: Γεια σου Αριστοτέλη. Και περνάω σε εγώ καιρού.
0: Γεια σου Παντελή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο Νίκος εδώ, Νάνση μου.
1: Α, καλωδάκο μου, τι κάνεις.
0: Κοίτα, σου κουνά το χεράκι.
1: Για κουνά το. Η Ειρήνη είναι εδώ.
0: Και η Ειρήνη.
1: Εγώ καιρός λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας σε ουσιαστικά θέματα, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητάς σας στον χώρο εργασίας.
0: Λέω και εγώ αύξηση θα μου κάνουν.
1: Παραγωγικότητας θα εκτιμηθεί.
0: Θα δουλέψω παραπάνω πάλι.
1: Μην δέχεστε, λέει, περιορισμούς που σας φέρνουν σε συναισθηματικά διέξοδα και φροντίστε να έχετε καλυμμένα τα νότα.

Αγγελία που κλείνει τα 16. Γεια σου Εύα. Και περνάω στους υδροχώους. Μην αφήνετε τα καθημερινά προβλήματα να σας αποδυναμώνουν και να σας χαλάνε τη διάθεση. Στρέψτε το ενδιαφέρον σας στο επαγγελματικά ζητήματα που προκύπτουν, φροντίζοντας να εργαστείτε όσο απαιτείτε για να φτάσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε. Να κλείσουμε χαρούμενα.

τα ψαράκια με σύμμαχο το επιχειρηματικό σας δαιμόνιο και τις κατάλληλες γνωριμίες, κάντε τις κινήσεις σας για να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Ύστερα από διάφορες συγκυρίες, ο ψυχικός δεσμός σας με τον σύντροφό σας γίνεται δυνατός, ισχυρός και ενισχύεται η συντροφικότητα στη σχέση σας. Τι άλλο θέλετε, έχετε την καλύτερη αγκαλιά μάλλον.

0: τόσο ανεβαστική μουσική, τόσο ωραίο αυτό, και σου λέει κακό στην άμμο να χτίζεις βαλάτια, συντρίμια κομμάτια, στο περνάει αισιόδοξα. Έτσι θα στο περνάμε κι εμείς αισιόδοξα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ πολύ πολύ σύντομα.
1: Α, το άλλο τέλος,
0: δεν προλαβαίνω.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό σφαίρα.
11: Πάει. Let me see you dance, babe.

0: Κούκερο που είχα
1: όχι,
0: τη χαρά.
1: Γάτα είναι.
0: Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά όταν ήρθε στο Πολύ την Κυριακή και τραγούδησε. Και ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Ήρθε ναι, αλλά η Ρούλα έχει γνωρίσει το Ρίκι Μάρτιν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άτσα.
0: Βέβαια. Πιο μεγάλη καλλιτέχνη είχαν πάει στη Ρούλα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και εμεί το Πολύ την Κυριακή είχαμε φέρει αρκετό κόσμο. Ο Ζούκερ ήταν ένα από αυτού που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είχε έρθει εκεί.
1: Καλλιτεχνάρα.
0: Καλλιτεχνάρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Εδώ ο Ανδριόπουλο με το καλάθι γεμάτο κρέατα. Καλημέρα αυτή η οικογένεια Ανδριόπουλου που πραγματικά μα συγκινεί κάθε φορά και κάθε μέρα θα το λέω μέχρι να πεθάνω ειλικρινά πόσο κόσμο βοήθησε με αυτό το καλάθι και το κάνει κάθε μέρα. Περιστέρη, Γέρα, Κασαργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία και Ρατσίνη είναι τα 7 καταστήματα στην Αττική που τόσα μα τόσα πραγματικά πράγματα μπορούν να σας προσφέρουν. Κάνουν πακέτα με πάρα πολύ καλές τιμές και τώρα που ανεβαίνει και το κρέας και έχει ανέβει δηλαδή και το μοσχαρίσκο και αυτά, προσπαθούν πάντα να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορείτε να πάρετε όσο γίνεται πιο οικονομικά κρέας. Και εσείς που δεν έχετε κοντά σας έναν Ανδριόπουλο, αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα ταξίδι μικρό, αν λέω μικρό, ενώ.
2: Πού μόλις όλη την Αθήνα έχει καταστήματα.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, μήπως κάποιος είναι μακριά. Να, ας πούμε, στη Γλυφάδα δεν έχει. Η Γλυφάδα πιο κοντά ποιο είναι, Αργυρούπολη.
2: Αργυρούπολη.
0: Ναι, εκεί, ας πούμε, θέλω να πω. Να πάνε να δοκιμάσουν εκεί και να δουν για ποιο λόγο μιλάμε για τον Ανδριόπουλο. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα. Να θυμάστε ότι με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές. Και επίσης ότι με 30 ευρώ απόδειξη και πάνω σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος 6936 101022. Ονοματεπώνυμο και γράψει Ανδριόπουλος.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, Παναγίδη, το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο, Παναγίδη, στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη ζωδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
3: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.

0: δίλημα, σκέφτηκα αν θα το, να το πω ή όχι, αλλά από την άλλη λέω. Γιατί είναι δυσάρεστο.
1: Πες το, μωρέ, τώρα.
2: Τι έγινε.
0: Όχι, είναι, είναι αρκετά δυσάρεστο, αλλά όμως είναι ανθρώπινο και είναι δίλημα. Λοιπόν, μας το στέλνει ο Γιώργος. Μας έγραψε εδώ πέρα ύμνους για την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Και είπε πόσο πολύ ευχαριστούμε το ότι υπάρχει στην Ελλάδα με αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
3: Παναγή.
0: Αυτό νομίζω φτάνει.
4: Πώς νιώθεις? Μπράβο το που το λέει.
2: Χαρούμενος.
3: Θα μπορούσε να τώρα να
0: περιφερθεί. Γιατί όχι, γιατί οι παιδιά, άνθρωποι που ταξίδεψαν
3: σε όλο τον
0: κόσμο. Άνθρωποι που το Σάκη, όπως και πολλοί άλλοι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και στο αυτό, λένε ότι έχουμε μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πλανήτη. Και το λέει πολύ σοβαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λέει. Θα μου έλεγε, αν κάτι δεν του αρέσει, μου το λέει κατευθείαν. Λοιπόν, τι έγινε με τον Γιώργο? Γράφει ότι δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ούτε το χρόνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ο γιατρός μου μου ανακοίνωσε ότι δεν θα ζήσω πολύ. Όχι. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά και η απόφαση μου είναι να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να πω σε κανέναν πόσο θα ζήσω και τι θα γίνει και οτιδήποτε άλλο. Πήρα και μια απόφαση προσωπική δική μου τι πρέπει να κάνω όλο αυτό το διάστημα. Μην με ρωτήσετε αν υπάρχουν θεραπείες, όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους ανθρώπους που ακούνε. Το μόνο που σας γράφω είναι ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην ανακοινώσω σε κανέναν αυτό που μου είπε ο γιατρός. Λάθος, σωστό. Αυτή την απόφαση πήρα μετά από μια σκέψη. Ήθελα να το μοιραστεί μαζί μας, μου φάνηκε λίγο παράξενο.
2: Το δίλημα δεν ξέρω ποιο είναι.
3: Μας διέλυσε.
0: Το δίλημα ποιο είναι.
2: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνεις, ρε Παναγέ.
2: Ναι, ποιο είναι το δίλημα. Σε τι έχει δίλημα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι...
0: Δεν έχει κανένα δίλημα. Ανακοίνωσε. Πήρε την αποφάση του και μας
2: ανακοίνωσε. Απλά μας ανακοίνωσε την ιστορία του. Μας ανακοίνωσε να το συμβουλέψουμε σε κάτι.
0: Δεν θέλει καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, δεν νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο θα ήθελε καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, εγώ νομίζω ξέρω γιατί ο Γιώργος το στέλνει αυτό. Το μήνυμα για να μας βάλει σε μια διαδικασία. Δεν είναι γραφή αν είναι σωστό ή λάθος, δεν το γράφει αυτός. Είναι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το έχει πάρει αυτός. Αν θεωρείτε σωστό ότι ο άνθρωπός σας θα έπρεπε να ξέρει, η γυναίκα σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, τα παιδιά σας, αν είναι μεγάλα εννοώ μετά τα 18, έτσι. Δεν μιλάω τώρα σε ένα παιδάκι να πάει να το πει αυτό. Αν θα έπρεπε να ξέρουν ότι γνωρίζετε πότε θα φύγετε από αυτή τη ζωή.
4: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ χοντρό δίλημα.
2: Για μένα δεν είναι καθόλου χοντρό, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι θα έκανα πάρα πολύ καλά.
1: Τι θα έκανε, Παναγή?
4: Παναγή, τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ τα ξέρει όλα.
2: Δεν είναι καθόλου δίλημα για μένα.
0: Για προσωπικά μιλάω.
2: Όχι, μα ναι, για μένα σου λέω.
0: Ναι, τι θα έκανε.
4: Εγώ τι λέω κι άλλο.
2: Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν μόνο μου στη ζωή, δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα γυναίκα.
0: Δεν
2: είναι γούστο σου καπέλο, θα στου γονεί σου. Στα αδέρφια σου.
0: Θα το λέω.
2: Μπορεί να αποφάσισα και να μην το έλεγα.
0: Άντε πάλι μπορεί. Τι θα έκανε?
2: Θεωρώ όμως. Δεν το κρίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι όταν έχεις οικογένεια και παιδιά και έναν άνθρωπο που πορεύεσαι μαζί του και ζεις μαζί του, είναι υποχρέωσή σου να το πεις.
1: Καλά, υποχρέωση.
0: Υποχρέωση δεν υπάρχει. Αυτή τη λέξη είναι υποχρέωση για κάτι προσωπικό σου δεν υπάρχει.
2: Ρε παιδιά, για να μπορέσεις να το ξέρει η οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί όχι. Να είναι προετοιμασμένο.
0: Μπορεί να τα κανονίσει όλα αυτά. Χωρίς, δηλαδή, χωρίς να κανονίσει τα πάντα ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του. Χωρίς, δεν θέλει να χωρίσει.
2: Τι θα το μοιραζόμουν με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου?
0: Θα το
1: εγώ και τι θα κέρδιζες?
2: Ρε φίλε, θα το ήξερε.
1: Θα τους έβαλες ένα τρυπάκι αναμονής αντίστροφης μέτρησης.
0: Τρέλας, έτσι.
1: Τρέλας.
0: Οι επόμενες μέρες θα ήταν τρέλας.
1: Θα αρρωσταίνανε και οι ίδιοι, ρε
0: φίλε. Όλοι θα περνούσατε.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή δεν έχει γράψει το διάστημα το χρονικό, δεν ξέρω αν είναι 6 μήνες, ένα χρόνο, 1,5. Εγώ θυμάμαι στον πατέρα μου, επειδή το έχω πει και δημοσίως, ο γιατρός στον πατέρα μου, σε μένα, και του είπα να το πω και μου λέει, άμα το ρωτήσει και θέλει να το μάθει, ναι, του είχε δώσει τότε 4 χρόνια. Και μου λέει, οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για αυτό που έχει ο μπαμπάς σου είναι μέχρι 4 χρόνια. Ο πατέρας μου βέβαια έζησε, ζει ακόμα 25 χρόνια μετά. Και να είναι καλά, μπορεί να φύγει από κάτι άλλο εκτός από αυτό το πρόβλημα υγείας που έχει, έτσι. Δεν χρειάζεται να το λέμε το πρόβλημα. Απλά το έζησε εγώ όπως είναι σε ένα δικό σου άνθρωπο. Και λέω, πατέρα, θες να σου πω τι μου είπε? Μου λέει, ναι, λέω, παιδί, πάντα ήταν σκληρός αυτά. Λέω, 4 χρόνια έδωσε. Από εδώ και πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Και κάνω το σταυρό και προσπαθάμε. Τα 4 γίνανε 25. Αλλά ήθελε να το μάθει. Και από εκεί πέρα έκανε ό,τι νόμιζε εκείνο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο.
2: Να το πάω ανάποδα.
1: Έχοντα περάσει τρία χρόνια.
2: Να το πάω και λίγο ανάποδα.
0: 3,5 χρόνια.
1: 3 χρόνια και 10 μήνε.
0: Αυτή τη συζήτηση δεν την έχω κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά θα ήθελα να του πω όταν έφταναν τα 4 χρόνια από την ώρα που του το είπα. Δηλαδή, ξέρει εκείνο το 4, ότι σε 2 μήνε, α πούμε, πάμε τα 4 χρόνια. Τι παθαίνει.
2: Εγώ δεν θα ήθελα σε καμία, για να το πάω και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα σε καμία να ξέρω ότι η γυναίκα μου ξέρει κάτι τέτοιο και μου το κρύβει και δεν το περνάμε μαζί.
0: Δεν θα ξέρει και μια γυναίκα. Ο άνθρωπο αυτό το ξέρει ο ίδιο. Εγώ το είπα στον πατέρα μου γιατί τον ρώτησα. Του λέω, θε να μάθει, μου είπε ο γιατρό για το πόσο
2: λέω,
0: καιρό σου δίνει.
3: Γρηγόρη, αν ήσουν στην ανάποδη πλευρά.
2: Αυτό έκανα.
3: Θα ήθελα να το ξέρει.
0: Θα ήθελα να μάθω για μένα.
3: Όχι, για το ανάποδο.
2: Αν η γυναίκα σου.
3: Η γυναίκα σου το έκρυβε. Και ξαφνικά το μάθαινε μια μέρα πριν.
0: Είναι πολύ προσωπικό τη. Σου μιλώ ειλικρινά του κάθε ανθρώπου.
3: Δεν με ενοχλεί τίποτα
0: στο θέμα υγεία.
2: Να σε ενοχλήσει.
0: Να με ενοχλήσει. Δεν θα τίποτα. Μπορεί να μην ήθελε ρε φίλε να το περάσουμε αυτό μαζί. Μπορεί να ξέρω ότι αυτό ο καιρό που του έδωσε έτσι ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια θα ήταν μαρτύριο.
2: Ναι.
3: Θα μπορούσε.
0: Και σου λέω ότι από αυτό το μαρτύριο θέλω να το γλιτώσω την Άνση. Να την γλιτώσω. Άμα το ξέρα.
1: Όχι, μαζί του είμαι εγώ.
3: Και εγώ μαζί του.
1: Μην το πει. Δεν ξέρει τι γίνεται κιόλα με τα ιατρικά, ρε φίλε. Μπορεί να σου δώσει άλλο 5 χρόνια και στα 4 χρόνια να βγει μια θεραπεία, α πούμε, οτιδήποτε.
0: Για έναν εξωτερικό.
2: Αυτό είναι περίεργο μου. Δεν το ξέρει ο άνθρωπό σου αυτό το πράγμα. Το ότι είχε αυτό, ότι βγήκε μια θεραπεία. Για τον άνθρωπό σου είναι, δηλαδή μόνο για τα εύκολα, για τα δύσκολα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Από Σπάρτη, η Τόνια.
4: Ναι, Τόνια.
2: Έλα,
5: Τόνια. Εγώ με πέτυχε στο κομμωτήριο ο Γρηγόρη και μου το όπτισε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά το έχω κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής.
2: Ναι.
5: Ότι ένας θείος μου μας είχαν ανακοινώσει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, ερχόντουσαν τα αδέλφια του απ' έξω, τα νύψα του φορούσαν πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, έζησε 20 χρόνια και ο γιατρός πέθανε που του το είχε πει στο χρόνο απάνω. Υπάρχουν και, δηλαδή τώρα έχουμε συγκλονιστεί, τώρα τρέμω ολόκληρη, δηλαδή έκλεισα και το ραδιόφωνο και λέω θα σας πάρω.
0: Καλά έκανες.
5: Καλά
0: άρα
5: έκανα.
0: Το έχετε ζήσει στην οικογένειά σας, όπως το έχω ζήσει και εγώ, να ξέρεις ένας άνθρωπος μέσα από τον γιατρό. Περίμενε, λοιπόν, κοίταξε.
1: Κάτσε στο κομμωτήριο.
0: Να ξέρεις από τον γιατρό πάντα, έτσι, δεν το βγάλεις από τη βάση, ότι σου λέει ότι αυτό το πράγμα τόσο καιρό σου δίνει. Άρα εσύ θα το έλεγες ή δεν θα το έλεγες, από τι συμπέρασμα έχεις βγάλει.
5: Εγώ από αυτό που κάνανε οι συγγενείς, έλεγε, ερχόντουσαν απ' έξω, πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσαν μαύρα, κλαίγανε. Τίποτα, την πίδαγε ο θείος. Ξανά και δεν ήταν. Αδερφός τους ήταν, αδερφός.
0: Όταν λέμε την πίδαγε, εννοούμε ότι ζούσε, αυτό εννοείται. Όμως την άκουσα κάτι γι' αυτό. Την γλίτωνε δηλαδή.
5: Γρηγόρη, με πέτυχε στο κομμωτήριο και με
2: έκανε. Μα έχετε κάνει γειτόνια μου, με τον εγκέφαλο.
0: Στο κομμωτήριο μιλάτε για πηδήματα, πώς πήγε αυτή η λέξη.
5: Ρε παιδάκι μου τότε που ήμουν στην Αθήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
5: Και με πήρε και στενοχωρήθηκα.
0: Ναι, εντάξει, τι έκανε.
5: Μπορεί να είναι και κάτι.
0: Εσύ,
5: δεν ξέρω, ρε,
0: ωραία,
5: παιδιά,
0: προσωπικά,
5: λάθος, κάτι.
0: Προσωπικά εσύ θα το έλεγες.
5: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω, μάμα. Και εγώ αν το σκέπτομαι μερικές φορές, λέω όχι, δεν θα το πω.
2: Μην ξέρεις για το κομμωτήριο όμως.
0: Ας το πω, το λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σου λέω τι έγινε σε εμάς.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα.
5: Τελείως. Και ήρθε μετά ένας γιατρός άλλος να τον δει και λέει πόσα χρόνια έχει πεθάνει, λέει ο θείος. Ναι. Και ο θείος παρουσιάστηκε. Άλλος γιατρός που το ήξερε ότι είναι ο
0: Τάχος. Ο θείος Λάζαρος.
5: Τύπο θάρρος. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Θα ζήσει ο
0: άνθρωπος.
6: Σφαίρα 944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Να είσαι δυνατός. Να το αντέξεις.
0: Και να μην το πεις.
15: Και να μην το πεις.
0: Μάλιστα.
13: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Να είσαι δυνατός. Να το αντέξεις.
0: Και να μην το πεις.
15: Και να μην το πεις.
0: Μάλιστα.

0: Παράξενο. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Σου φάνηκε παράξενο που πήρα αυτή την απόφαση.
1: Είναι αυτή, τι να σας πω, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ μου θα το έλεγα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, φίλε μου. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
2: Η άποψή μου είναι ότι πραγματικά πρέπει να είσαι δυνατός. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια
0: ιστορία.
2: Ας το πούμε εμπειρία, ιστορία, όπως το πώς θέλετε. Παρεσφαιρία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά εγώ δεν πάω ούτε στο νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο όταν είναι.
0: Όταν δεν είναι καλά.
2: Ναι. Ναι, γιατί προσωπικά εγώ θέλω να το θυμάμαι όρθιο όπως ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Εσύ, έτσι όπως γνωρίζεις τον εαυτό σου, αν σου ανακοινώνει κάτι τέτοιο για την υγεία σου, θα το έλεγες, ας πούμε, στη γυναίκα σου.
2: Κοίταξε, δεν ξέρω και δεν μπορούμε να μπούμε στην απόφαση. Να πάρουμε μια τέτοια που να πούμε.
0: Άμα δεν το έχεις βιώσει.
2: Τώρα, ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Απλά εγώ η άποψη δικιά μου είναι αυτή, ότι συμφωνώ με τον κύριο τον προηγούμενο, ότι δηλαδή μου λένε έλα να δεις, θα σου πω μια ιστορία για τον ονό μου. Μου λέει γινονά μου, έλα να δεις τον ονό στο νοσοκομείο, δεν το έπεσε, μου λέει δεν έχεις έρθει να το δεις. Δεν θέλω, εγώ θέλω να το θυμάμαι έτσι όπως ήταν.
0: Πολλοί κόσμος το κάνει
2: και
0: αυτό.
2: Και ξέρεις τι γίνεται, Γρηγόρη, είναι αυτό που είπε ο κύριος. Να πάω τι, να τον κλάψουμε ζωντανό. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος η ψυχολογία του είναι τελειωμένη μετά. Αν θα το πει θα ζει σε ένα περιβάλλον
0: λύπησης και στεναχώριας.
2: Όχι λύπησης μόνο, πέφτους και θα είναι ζωντανός.
0: Έχεις πολύ.
2: Αυτή είναι η δικιά μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Βέβαια, στον αντίποδα, εγώ θα σου πω ότι όταν στο ανακοινώσαν αυτό για τον μπαμπά σου, δεν τον κλαίγατε όλοι μαζί τον μπαμπά σου.
0: Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός.
1: Άρα λοιπόν δεν εννοείται
0: γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί ο πατέρας μου μου απάντησε ότι εγώ θα τα καταφέρω και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα.
1: Άρα λοιπόν αυτό που.
0: Αλλά θέλω να πω.
1: Άρα λοιπόν αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι κύριοι δεν ισχύει σε όλους.
0: Ο κάθε άνθρωπος σου λέει το λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό και λέμε είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που σου λέω. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Εσύ είπες, θα το έλεγε. Βλέπει εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία δεν θα το έλεγε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Αν με ρωτούσε σήμερα και μου το έλεγε σε μένα γιατρός, δεν θα το έλεγα στην Άνση. Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά, σε κανέναν. Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
3: Δεν θα το έλεγε, τι κοιτάς.
0: Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
4: Δεν μου το έλεγε, βρε, που εγώ βλέπω όλες τις εξετάσεις πριν.
0: Παρακαλώ.
4: Από εκείνον. Έχω γίνει γιατρός οικογένειας.
0: Άλλο αυτό τις εξετάσεις και άλλο να μου έλεγε ο γιατρός κάποια στιγμή με στο γραφείο. Έλα εδώ να σου πω κάτι.
1: Βρε, αφού σε τσεκάρι, βρε.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
5: Δεν έχω γραμμή.
0: Α, πώς τώρα χτυπούσε γραμμή.
1: Άρα ούτε θα το έλεγε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, είστε το τελευταίο τηλεφώνημα. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
6: Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Παιδιά, εσείς τι θα κάνατε.
6: Όταν λέμε να το πούμε, δεν εννοούμε να το πούμε σε όλο το σόι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι.
1: Στον άνθρωπό
6: εννοούμε
1: μας.
6: Εννοούμε μόνο στον άνθρωπό μας.
0: Ναι. Θα το λέγατε εσείς.
6: Δεν θα μας κλαίνε όλοι οι συγγενείς.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν είπα ότι βγάλουμε ντελάλη
3: στο. Μέσα στο σπίτι για του άλλου δεν σε νοιάζει. Μέσα στο σπίτι που θα ζει κάθε μέρα το.
6: Όχι, τι λένε όλοι ότι θα σε κλαίνει οι άλλοι κλπ.
0: Όχι, αυτό είχε να κάνει με την κυρία που πήρε και στο χωριό φορούσανε μαύρα, το είπε ο ένα τον άλλον. Ξέρετε καμιά φορά πώ λειτουργεί και αυτό, ε. Θα σου το πω, αλλά μην το πει. Και θα σου το πω να μην το πει.
6: Και μετά θα σε κοιτάνε όλοι. Αυτό δεν θα βγει από το σπίτι.
0: Ναι. Εσεί τώρα θα θέλατε, α πούμε. Εσεί τι θα κάνατε, θα το λέγατε στο σύζυγο.
6: Εγώ θα άφηνα μια περίοδο λίγο να ξεπεράσω το σοκ, το δικό μου. Και μετά σιγά σιγά κάπως πρέπει να προετοιμαστεί κι αυτός.
0: Γιατί να προετοιμαστεί,
1: ρε, προετοιμαστεί. Το μοιράζεσαι.
0: Γιατί να προετοιμαστεί.
3: Τι προετοιμασία θα σε να κάνει.
6: Όταν έχει παιδιά, οικογένεια, δεν μπορείς έτσι να φύγεις.
4: Εγώ συμφωνώ με τη φίλη, εννοείται και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστείς με τον άνθρωπό σου. Μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Και φυσικά και πρέπει να το πεις και φυσικά πρέπει να τον προετοιμάσεις αν τον αγαπάς.
6: Υπάρχει μια οργάνωση, μια αυτή, δεν μπορείς να τις αφήσεις έτσι.
4: Και αν έχεις και παιδιά όπως έχει και ο φίλος μας, θα πρέπει να συνεννοηθείς πέντε πράγματα.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα αισθανόμουν και μια μικρή προδοσία. Άνοιξε κάτι τέτοιο και δεν μου το έλεγε. Ρε φιλάνθρωπος μου είσαι, τι λες τώρα, τι συζητάμε.
4: Θα ένιωθα ότι δεν με αγάπησε ποτέ και δεν μοιραζόταν μαζί μου πράγματα.
0: Όπως επειδή σε αγάπησε πάρα πολύ, δεν το λέει.
4: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Τι με αγάπησε για τα εύκολα.
0: Όχι, αλλά μην ξεχνάτε.
3: Ρε παιδιά, όταν λέμε δεν θα το πει, εντάξει, το τελευταίο μήνα που λέω λόγου ξέρω εγώ κάθε. Θα το μάθει.
4: Και που ξέρει,
3: γιατί πρέπει να
4: είναι ο τελευταίο μήνα αυτό.
3: Γιατί θα το πει ο γιατρό, τι γιατί. Δεν είμαι γιατρό. Ο γιατρό θα σου πει ότι ξέρει κάτι, εντάξει.
0: Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα, αν το έλεγε στον πατέρα μου, το έλεγε ο αιματολόγο τότε αυτό. Και ο πατέρα μα το έλεγε, δηλαδή ζήσαμε πώ ξέρει πόσο παράξενο ήταν όταν ξέραμε ότι θα ζήσει 4 χρόνια.
1: Ήταν παράξενο.
6: Και το 4 χρόνια είναι πολύ διάστημα.
0: Και πολύ, πάρα πολύ, όχι πολύ. Ενώ στο μυαλό σου ότι κάθε μέρα, μία μέρα, δύο μέρες.

0: Θέλεις δηλαδή 1.500 μέρες. Το βάζεις και με τις μέρες μετά. Α, πέρασαν οι 800 μέρες. Α, έχουμε άλλες 700. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει το μυαλό παράξενα.
1: Και παράξενα. Μην αφήνουμε και το θέμα ότι αν υπάρχουν και κάποιες θεραπείες πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω το πρόβλημα.
2: Να το ψάξουμε μαζί, να δούμε αν κάτι μπορεί να σωθεί.
1: Δηλαδή, πώς θα το κρύψεις. Θα το κρύψεις λίγο στην αρχή.
2: Ναι. Το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να το κρύψεις.
0: Ρε παιδί μου, τις θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνεις.
1: Το ότι μπορεί να είσαι χάλια μετά, όμως πώς θα το δικαιολογείς συνέχεια, μέσα στο ψέμα.
0: Όχι, το ότι υπάρχει ένα τέλος που δώσανε, γιατί τότε η ιστορία ήταν ότι δεν υπάρχουν άλλες θεραπείες για παραπάνω. Αυτή ήταν η κουβέντα που είχε πει.
2: Θα το ψάχνα, επειδή μου το είπε ένας. Θα το έλεγα στον άνθρωπό μου να το ψάχναμε στο εξωτερικό.
3: Πρέ Γρηγόρη, εσύ το παίρνεις προσωπικά. Εμείς μιλάμε γενικά τώρα. Εσύ μας μιλάς για τον παπά σου.
0: Γιατί φωνάζεις πρωί πρωί τώρα.
4: Γιατί φωνάζεις τώρα.
3: Όχι, δεν φωνάζω. Λέω ότι εσύ μας μιλάς για τον παπά σου, λες και ο παπά σου είχε το δίλημα ζωής. Λέμε γενικά.
0: Γιατί να πούμε αυτό που ζήσεις, εγώ σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα το έλεγα.
3: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου.
0: Παιδιά, η κυρία είπε την άποψή τη, τη σέβομαι όπως και εσύ λες, θα το λέγατε εγώ δεν θα το έλεγα.
3: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου. Εσύ ήσουν το παιδί.
0: Το παιδί λίγο είναι.
3: Λίγο
0: είναι.
3: Λίγο είναι. Ο σύντροφός σου είναι.
0: Η μαμά μου δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα λόγω τη ηλικία που είχε. Οπότε με μίλησε τα παιδιά.
3: 20 χρόνια, 50 χρονών δεν μπορούσε να κάνει μάνα.
0: Δεν ήξερε. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει.
3: Τι ηλικία σου ήταν η μάνα σου.
0: Νάνση. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει τον παπά μου. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Τίποτα άλλο όλα τα κάναμε εμείς. Τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα μην συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, η άποψη του καθενός. Άρα εσείς θα το λέγατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πέρατε τηλέφωνο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Νάνση, από ό,τι κατάλαβα, θα το έλεγε. Ο Παναγής θα το έλεγε. Γιώργο,
4: όχι.
0: Δεν θα το έλεγε, ούτε εγώ θα το έλεγα.
4: Τόκιο ουίσκι.
0: Νίκο, βουνό, θα το έλεγε. Ούτε εγώ.
4: Όχι, δεν το έλεγα.
0: Άρα τρεις από εδώ μέσα.
4: Ναι. Σαφάνι, Τζόνα, βλακιά.
0: Πρόσεξε. Όχι, θα είχα κανονίσει όμως όλα. Τη διαθήκη μου, γραπτό, τα πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
3: Τώρα λέει ο Γρηγόρης, δεν θα το έλεγα. Ο Γρηγόρης του ανεβαίνει χοληστερίνη και το λύσει όλο τον κόσμο.
0: Εγώ μιλάω ανοιχτά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα το λέγαμε, κυρία μου.
5: Ναι.
0: Τι κακό είναι.
5: Κάναμε μια υπόκληση.
2: Δεν θα με βρεις, μα δεν θα μπορείς και δεν θα γίνεται αλλιώς. Στα λόγια είναι.
0: Αλήθεια. Εντάξει, εσείς, εγώ σέβομαι την άποψή σας, εσείς τις δικές μας δεν τις σέβεστε.
2: Όχι, γιατί σας ξέρω.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις.
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι.
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone CU.

αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Πάλι σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούς. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακόμα καλοκαίρι. Οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Συγγνώμη, να σα πω ότι ξεκινάει και το The Tonight. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα.
1: Έλα, μάνα μου!
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Με τι καλεσμένους.
0: Α, έκπληξη είναι οι καλεσμένοι. Θα κάτσεις να τους δεις.
2: Θα παίζει τρέιλερ, μωρέ.
0: Έκπληξη θα είναι.
3: Το έχουν πει.
4: Τι γλυκά λέει. Δεν θέλω να το πω. Κάνει χαμό. Πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Ο κύριος ο άντρας, ο τελευταίος, ποιος είναι που...
0: Ο κύριος ο άντρας είναι ο γνωστός Κατινάκης.
3: Ο κύριος από εδώ.
2: Όχι ρε, δεν είναι αυτός.
0: Ποιος.
2: Τον Κατινάκη τον ξέρω.
0: Ποιος.
2: Ο ένας άλλος κύριος που είναι.
0: Α, είναι από το Instagram, είναι γυμναστής. Και κάνει διάφορα πράγματα.
4: Κωνσταντίνος Λοΐζου.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι μια μορφή λίγο.
2: Μακίστα, social τον έχω πετύχει.
0: Που, κάνει, που ανοίγει και την καρδιά του για αύριο, που μιλάει για ένα θέμα με το παιδί του. Είναι πραγματικά πολύ φοβερή κουβέντα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε αύριο. Γιατί θα συζητηθεί πολύ αυτό που ανοίγει το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά σήμερα κλαίει η Αρένεση, αυτή η γυναικάρα που δεν μιλάει σχεδόν ποτέ.
2: Κούκλα.
4: Πολύ ωραία συνέντευξη, παιδιά.
0: Δεν μιλάει. Γυναικάρα.
4: Δηλαδή, εγώ που την ξαναείδα και την ξαναείδα, την έβλεπα.
0: Εντάξει.
4: Και δεν τη χόρταν.
0: Ναι, Παναγή, έτσι.
2: Ναι, ναι, τα έχω.
0: Και πίσω και μπροστά.
1: Και
3: και μαγκάκι κιόλας.
1: Μαγκάκι. Ήσυχα μόνο.
0: Μαγκάκι, πολύ μου, όχι μαγκάκι. Μαγκάκι αυθεντικό. Ωραίο μαγκάκι. Λοιπόν, και ο υπέροχος Κατινάκης που επίσης έχει ανήκει και αυτό στην καρδιά του για πολλά πράγματα σε αυτή την Ελλάδα που βίωσε και που βιώνει. Ωραία πρεμιέρα σήμερα το βράδυ, αλήθεια σας το λέω. Να εσείς που θα έχετε όρεξη το βραδάκι έτσι να χαλαρώσετε και να έχετε όρεξη, μπείτε λίγο στη διαδικασία αυτή να το ζήσετε. Αυτά για το βράδυ για το Net και έχουμε και ένα αφιέρωμα μουσικό που κάνουν οι Prestige στον Γιώργο Μαζονάκη που το κρατήσαμε έτσι για το τέλος με έτσι ένα μικρό ποτπουρί που κάναν τα παιδιά. Όλα αυτά το βράδυ σήμερα στις 12. Ετοιμαζόμαστε για φακέλους, αλλά ο Παναγής πριν θέλει να πει.
3: Γεια σου, Παναγή.
2: Θέλω να σας πω για εσάς που έχετε επιχείρηση και ψάχνετε τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσετε. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσει την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Και επειδή είπαμε και για την εκπομπή, η F4 Design έφτιαξε τα έπιπλα που θα δείτε σήμερα στο Tonight. Θα δείτε τις καινούργιες πολυθρόνες, τους καναπέδες και όλα αυτά. Θα καταλάβετε γιατί συγκλονιστική δουλειά μιλάμε. Παναγή, άμα το δεις το βράδυ, άμα δεις τι καναπέδες φτιάξαν και τι πολυθρόνες, θα μου πεις γρήγορα όταν τελειώσει. Με παρακαλώ, μπορώ να τα πάρω εγώ για
2: τους πολυθρόνες. Μπορώ να τα πάρω, τον τελειώσω.
0: Όχι, θα τα κρατήσω για
1: μένα. Αυτά τα έπιπλα από τις εκπομπές, πού
0: πάνε. Μεγάλη κουβέντα λες. Ποιο
4: τα κρατάει.
0: Τα κάνουν τι.
4: Κάπου
0: θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι.
2: Ωραία, τον καναπέ να τον πάρω εγώ.
0: Όχι.
2: Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν αυτό που ονειρεύτηκα.
2: Για το σπίτι μου το καινούριο.
0: Όχι, φίλε, όχι, θα σου πάρω ένα παλιό.
4: Λοιπόν, δεν δίνουμε.
2: Γιατί ρε Νάνση.
0: Να δώσει παραγωγή ένα πριν από 5 χρόνια που είχα. Λοιπόν, F4 Design, παιδιά, εδώ από το Περιστέρι, η ομάδα που έφτιαξε καταπληκτικά πράγματα που δεν έχει showroom, που πηγαίνετε στο γραφείο, σα λένε τα πάντα. Αν είναι να πάρετε έπιπλα, δείτε λίγο αυτή την ιστορία των παιδιών που τα φτιάχνουν όλα custom made, χειροποίητα για όλα τα βαλάντια. Από ένα κρεβάτι, μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε ένα πλοίο ολόκληρο μέσα μπορεί να βάλουν έπλα και σε ένα μαγαζί επίσης ολόκληρο. Αυτή είναι το F4 Design, www.f4design.com. Έρχονται διακοσμητές, επαγγελματίες, σας λένε τα πάντα, σας λένε αν σας ταιριάζει τα χρώματα, σας το κάνουν τρισδιάστατο το σπίτι σας, βλέπετε μέσα αν ταιριάζουν αυτά που θέλετε. Είναι άλλη φάση.
2: Το τύποι γραφείο
0: έχουν
2: σου
0: φύγει.
4: Το γραφείο δεν τα αλλάζουμε γενικά.
0: Το κράτησα παλιά. Το γραφείο μου δεν το άλλαξα.
2: Ναι, όχι, άλλο σου λέω.
0: Τι?
2: Να το πάρω εγώ όταν τελειώσει.
0: Όταν τελειώσει, πάρω το γραφείο, πάρω το.
2: Ωραία.
0: Παπάκι, κάτω παύλα, for, κάτω παύλα, design. 69-36-10-10-22. Έχουμε δωροπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρεις πάντα φρέσκα-φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Λοιπόν, και φυσικά
0: όχι,
4: θέλω
0: όχι,
4: να σου
0: πω. Όχι, όχι,
4: α, δεν θέλω να
0: σου πω. Πάμε για μπίτι, δεν πάμε, σε παρακαλώ.
5: Σε παρακαλώ.
0: Κίκι, γεια.
6: Εκείνο είναι.
5: Εδώ είναι το μπίτι,
7: σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η
0: Πάρτε ρε παιδιά ένα πεντακοσάρικο, δεν έχουμε δώσει καθόλου λεφτά αυτές τις μέρες. Ούτε, παρακαλώ, πάρτε ένα πεντακοσάρικο. Στους φακέλους δεν δώσαμε τίποτα.
3: Φακέλους δεν δώσαμε, ναι.
0: Εντάξει, ναι, παρακαλώ. Πάμε για Beat the Bomb. 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάρτε κι εσείς που ντρέπεστε να πάρετε τόσα χρόνια. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε.
8: Είμαι ο Μιχάλης.
0: Έλα Μάικλ, από πού τηλεφωνείς.
8: Παλαιοφάλιρος.
0: Έχουμε ξαναπαίξει.
4: Παλαιοφάλιρος.
8: Κάτι έχουμε κάνει, ναι.
0: Πότε.
8: Παλιότερα, 2 χρόνια.
0: Δύο χρόνια που πρόσεχε, σας έχουμε όλους γραμμένους. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Σας έχουμε εσφακελωμένους εσείς που παίξατε.
8: Εμείς αγαπημένους.
0: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, τι είχες κάνει τότε που έπαιξες?
8: Είχα κερδίσει ένα 90.
0: 90.
2: Το φαγές.
8: Το κίζονται.
2: Α, μπράβο.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα πάει μέχρι τα 500 ή θα σταματήσει κάπου κοντά. 3-2-1.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 1 ευρώ. 2. 3. 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50. 52 ευρώ. 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
4: Δεν το
0: πρόλαβε. Πρώτα το μπαμ και μετά το stop. Σε καταλαβαίνω. Εδώ είχα άγχος εγώ, ρε φίλε. Αυτό πότε θα σκάσει.
8: 144 παλμούς.
0: Αν το έπαιζα, φίλε. Ειλικρινά. Αν το έπαιζα.
2: Άρε, Μιχάλη.
0: Αν το έπαιζα, ειλικρινά, αφού σου λέω το ακούω στο αυτοκίνητο που ήμουν και λέω πω αγωνία. Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Να φιλιά πολλά. Να σου πω, θέλει μήπω μια δωρεπιταγή?
8: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θε τίποτα.
2: Θέλει κασέρι.
0: Κασέρι θέλει. Θέλει φέτα, βαλμά.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 52 0 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Όλες οι καινούργιες κατασκευές και πολυκατοικίες είναι minimal.
7: Όλα γκρι.
6: Ή θα είναι μπέζ όλα, ή θα είναι γκρι.
8: Ναι, αλλά...
7: Και όλα τα αυτοκίνητα τα καινούργια είναι άσπρα ή γκρι. Τώρα βλέπω κάτι αυτοκινητάκια καινούργια που έβγαλαν με πολύ χρωματιστά και ανοίγει η καρδιά μου. Μου θυμίζει λες και είμαστε στην Κούβα, να πούμε, στην Αβάνα. Από χρώμα εννοώ. Όχι από κλασικά.
6: Γενικότερα είναι τάση η ομοιομορφία. Ενώ.
7: Ναι, ειδικότερα είναι τάση, ξυρίστε όλο το κεφάλι σας, να είμαστε όλοι το ένα, να πιστεύουμε σε ένα πράγμα, να φοβόμαστε στη φόβο. Πού πιστεύετε, κύριοι όλοι που ζείτε εκεί στην πλανήτη Γη? Στο φόβο. Μας έχει συνεπάρει ο φόβος παντού. Οπότε αφού εμείς πια χαράζουμε εδώ και όλοι, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Η φράση ελληνική, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μια χαρά είμαι. Αυτή είναι η φράση.
6: Α, δόξα λοιπόν, τον Θεό. Έλα, είχα ανεβάσει ένα βίντεο σε σχέση με αυτό που λες.
7: Ναι.
6: Το είχα κάνει repost στο Instagram και δείχνει, ας πούμε, τα παλιά αυτοκίνητα πώς ήταν και πώς είναι όλα τώρα.
7: Μα και εγώ το έχω κρατήσει τα αυτοκίνητα, τα σπίτια.
6: Τα κινητά μας ήταν όλα πολύχρωμα.
7: Θυμάστε που τα κινητά ήταν κάποτε χρωματιστά. Μικρά αλλά χρωματιστά, είχε μπλε, πορτοκαλί, κίτρινα, πράσινα.
8: Και τώρα είναι χρωματιστά.
7: Άσε, λέει,
6: όχι, τα ακουστικά τώρα, που είχαμε τα iPod και όλα αυτά.
7: Εντάξει, όλα πηγαίνουν προς το μουντό. Μουντό χρωματιστό ή τον γκρι, το
6: μαύρο. Τα παιδικά πάρτι.
7: Τα παιδικά πάρτι, θυμάστε πώς ήταν.
6: Που είχαμε τραπεζομάντιλο διαφορετικό.
7: Το μοναδικό πάλι το πάρτι μπορεί να το βρει με λίγο χρώμα.
6: Εντάξει, τα περισσότερα όμως τα κάνουμε πιο σικ.
9: Πραγματικά βρωμάει βρωμοπάρτι.
7: Παναγία, αυτό που λέω έχει μεγαλύτερη σημασία από τη βλακία που σε είναι πάρει.
9: Από την παλιοκαφέ κουρτίνε που είχαμε.
7: Αυτό
9: πράσινα
6: λαμπάκια. Οι βαλίτσε μα είχαν χρώμα.
7: Το συνεχίζει κιόλα.
6: Το συνεχίζει, είναι πολύ ωραίο. Τώρα είναι όλε γκρι, ασημή, πολύ αυτό.
7: Νάση, μην το συνεχίζει γιατί σου λέω
9: μαρκέτε.
6: Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ήταν οι μπάλε πολύχρωμε.
7: Εμένα πολύχρωμε.
6: Και φωτάκια πολύχρωμε.
7: Τώρα μόδα είναι ένα χρώμα να είναι όλα άσπρα ή να είναι όλο κόκκινο ή αυτό, κατάλαβε.
6: Κουζίνε.
7: Χάθηκε το. Η κουζίνα θυμάσαι πω ήταν όλε πολύχρωμε. Τώρα ένα χρώμα.
9: Εγώ το βρίσκω κιτσαρία αυτό το πολύχρωμο.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το
6: σπίτια, αυτό που λέγαμε.
9: Αν ήταν όλα έτσι, ναι.
7: Εντάξει.
9: Έχει κάτι χωριά στην Ιταλία που είναι όλα έτσι.
7: Αλήθεια, για πήγαινε στη Σίμη που βλέπεις τόσα χρώματα και λες τι μαγεία είναι αυτό και αμέσως ανοίγει η καρδιά σου.
9: Τα λεπόρια, η ζέστη, η υγρασία.
7: Εγώ μια φράση θα πω για να φύγουμε, Νίκο.
9: Από ποδαρόδρομο.
7: Η φράση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω πάει και κάπου να μιλήσουμε με ανθρώπους, είναι δόξα τω Θεώ. Πώς είσαι, καλά με δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μα τι γίνεται, χρυσή μου κυρία. Κι άλλα γίνονται και πολύ καλύτερα. Δες τα καλύτερα. Μην βλέπεις τα χειρότερα για να νιώθεις ότι ζεις καλά. Δες τα καλύτερα για να φτιάξεις και εσύ τη ζωή σου καλύτερη. Άμα βλέπεις τα χειρότερα, μια ζωή θα είναι μίζερη η ζωή σου και μια ζωή θα μικραίνεις. Από το σπίτι θα φτάνεις στο σπίτι, θα πάνεις στον καναπέ, από τον καναπέ θα πας στο κρεβάτι, από το κρεβάτι θα κουκουλωθείς με την κουβέρτα και από την κουβέρτα θα κοιμηθείς. Και
9: τον
7: ύπνο
9: τον αιώνιο, Παναγία.
7: Αυτό ακριβώς. Και αυτοί εκεί πέρα πάνω, αυτό θέλεις να θέλουν, να κοιμόμαστε με τις κουβέρτες σκεπασμένοι από το φόβο. Και να ζουν οι άλλοι έτσι όπως θέλουν για να μην κουνιέται φίλο. Αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
10: Πάμε σε ΡΕΗ και φάμαστε.
11: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
16: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πηγαίνε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Όλα, σενιόρ Μακής.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Έχω μία απορία.
9: Ναι.
8: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
9: ναι,
8: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
9: Σοβαρή ερώτηση.
8: Πρωινό σφαίρα 102.2.
10: Πριν βάλουμε το τραγούδι, σου έστειλε ένα μήνυμα μια κοπέλα και ήθελες να το διαβάσεις για το τραγούδι.
11: Ναι, ήθελα να το διαβάσω, απλά νόμιζα ότι θα μπει πρώτο το τραγούδι, ότι είπατε. Παρ' όλα αυτά,
10: μάλιστα,
11: θα το βρω το μήνυμα, το βρήκα. Λέει: καλημέρα Νάνση, πήρα το θάρρος να σου στείλω να σου ζητήσω ένα τραγούδι με μεγάλη σημασία για εμένα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχασα τον άντρα μου, 45 χρονών, αυτό το καλοκαίρι στις 6 Αυγούστου, ξαφνικά στις διακοπές μας στον ύπνο του. Περνάω μια πολύ δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή, με δύο μικρά παιδιά, 12 και 8 χρονών, με όλη τη δύσκολη καθημερινότητα, ψυχολογική και οικονομική για όλους μας. Τα παιδιά μου πρώτα απ' όλα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το τραγούδι που θέλω να ζητήσω είναι το Ώρες Μικρές του Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε.
10: Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά καλή δύναμη, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι συνεχώς τα νέα που ακούμε, πολύ δυσάρεστα από παντού και από ηλικίες τέτοιες πάρα πολλές. Από πού να το ανοίξει και από πού να το τελειώσει. Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας.

0: παρακάτω. Λοιπόν, ανοίγω διάφορα νέα έτσι που θέλω να σχολιάσουμε εδώ με τον Γιώργο. Ναι. Η πρώην Miss Γερμανία μπαίνει στο ring, πρέπει να σας πω, η κουκλάρα αυτή.
1: Τι παθαίνουν τώρα με τα ring και τα MMA.
0: Η Τατιάνα Γκένριχ κάνει το βήμα, 33 χρονών, αφήνει τα πάντα τα αυτό και μπαίνει και πέσει.
1: Πόσα νεύρα πρέπει να έχει από τη δουλειά.
0: Τώρα δείξω, μάλλον χώρισε με τον άντρα της ναι, και θέλει να βγάλει τα νεύρα της εκεί.
1: Θα πλακώσω εγώ κόσμο.
0: Πώς φαίνεται δηλαδή.
1: Με τα MMA και αυτά κάτι παθαίνουν.
0: Όχι, δεν είναι MMA και τέτοια. Η γυναίκα δεν ήταν αθλητρία. Τώρα θέλει να μπει μέσα στο ring. Τρελάθηκε.
1: Τάσκας.
0: Ναι, δεν σε έσκασε αυτό. Θα πάμε και δίπλα σε άλλο νέο για το Χάμιλτον. Έτσι, είδε τι έγινε. Είδε τι έγινε με αυτή τη Φόρμουλα 1. Την είδε στη Φόρμουλα 1.
2: Είδα ότι μέχρι τη μέση.
0: Που έκανε μία ώρα καθυστέρηση. Τα ελαστικά έγινε χαμό. Πρώτο φοβερό. Λοιπόν, ο Χάμιλτον εντυπωσιάζει με την καινούργια του κοπέλα την Μπιάνκα Μπουσταμάντε.
3: Μπουσταμάντε
1: είναι αυτή.
0: Όχι Μπουσταμάντε, Μπουσταμάντε λέω.
1: Μπουσταμάντε.
0: Η Μπιάνκα...
1: Πάλι άλλαξε αυτός.
0: Άλλαξε αυτός, δεν τα είχε με την. Με ποια τα είχε, με ποια έβγαινε.
1: Σαν τα ελαστικά τη αλλάζουν.
0: Μπουσταμάντε. Να το θυμάστε αυτό το.
1: Μπουσταμάντε.
0: Μπουσταμάντε.
1: Τι να θυμόμαστε, σε ένα μήνα θα είναι παρελθόν κι αυτή.
0: Ναι, όμορφος είναι αυτός. Η Νάση έβλεπε χθες όλους τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, της άρεσε.
4: Είναι κοντή αυτή. Είναι κοντή, να ξέρεις.
3: Το ξέρω.
4: Α, το ψάξες, βλέπω, ε.
3: Το ξέρω ότι είναι κοντή της Φόρμουλα. Έχω πάει εγώ. Ποιος από όλους σας έχει πάει.
4: Από πού τους έβλεπες, από ψηλά
5: εξωτερικό. Πού? Στη Μόντζα, στην Ιταλία έχω τη Φόρμουλα.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Αθόρυβη αυλή. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε το χωρισμό του από τη Λίνα. Την πριν σου. Να είναι καλά τα παιδιά, αφού αποφασίσαν να χωρίσουν τους δρόμους.
5: Και μίλησε τόσο ωραία, ρε παιδιά.
0: Μα αφού είναι τόσο ωραίος τύπος ο Βασίλης, ρε φίλε, πώς να μιλήσει. Αυτό είναι. Σημασία...
3: Μάλλον ήταν πολύ ωραία και η Λίνα.
0: Και η Λίνα, βεβαίως. Και η Λίνα ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Στεναχωριέμαι. Η ζωή είναι και λίγο παράξενη. Μπορεί να τα ξαναβρουν.
3: Παιδιά, να σου πω κάτι. Τι θα πει, θα τα ξαναβρουν ή στεναχωριόμαστε. Οι δύο άνθρωποι αυτοί αποφασίσαν να χωρίσουν. Τελειώνει εκεί. Εμείς θα στεναχωρηθούμε για αυτούς.
0: Εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδί. Εντάξει, στεναχωριέμαι.
4: Εγώ στεναχωριέμαι.
0: Για τα παιδιά, μακάρι να κάνουν κάτι στεναχωριέμαι, γιατί ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι. Ωραία, αλλά δικαίωμά του είναι. Εννοείται. Εγώ θα το πω αυτό που έχω χωρίσει με παιδί. Λοιπόν, συνεχίζω παρακάτω. Ξέρετε ποια παντρεύεται. Η Άννα Μαρία. Κόσμε μου! Το θυμάσαι.
1: Η Σιγαράκι.
0: Η Άννα Μαρία, το Big Brother.
5: Καλά, κάτσε και τώρα έγινε η πρόταση η παντρεύεται.
0: Που κέρδισε το Big Brother το 2020. Έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε. Κόσμε μου, το θυμάσαι τότε που το λέει.
1: COVID είχαμε.
0: Ναι, COVID είχαμε, φίλε.
3: Κόσμε μου!
5: Πόσο σας ευχαριστώ!
3: Κόσμε μου!
0: Λοιπόν,
3: βρήκε τον κόσμο της.
0: Ορίστε, η Άννα Μαρία, άντε με το καλό Άννα Μαρία μου να σε.
3: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Άννα Μαρία μου να σε γερή, να κάνετε μια πολύ όμορφη οικογένεια μαζί, να έχετε ένα πολύ ωραίο γάμο μέσα από την καρδιά μας.
3: Πόσο σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή η φωνή της θυμάσαι τότε. Δεν το πίστευα όταν κέρδισε. Εσύ το παρουσίαζε, Γιώργο, αυτό το είπε.
1: Όχι.
0: Ποιο το παρουσίαζε το
1: πικράτο. Ποιο ήταν
0: ο Βαρθακούρη. Βαρθακούρη ήταν, δεν
1: ήταν. Όχι,
0: ναι.
5: Ήταν ή ο Βαρθακούρη ή ο Κουντάρα. Είναι εκεί που τροχόντουσαν μεταξύ του.
0: Α, ο Βαρθακούρη νομίζω. Κοσμέ μου! Ήταν που πήγε να ανοίξει την πόρτα και έπεσε πάνω στον τοίχο.
1: Και έπεσε στον τοίχο.
0: Ο τοίχο ήταν ψεύτικη πόρτα. Ήταν μια πόρτα που δεν είχε πλέον. Φοβερό.

0: Ένα μικρό αφιέρωμα στην Άννα Μαρία.
1: Ας
0: κλείσουμε να μας περάσουμε ένα τελευταίο.
2: Χωρίς αγαπώ που με αγαπάτε.
1: Ναι. I love you. Χορηγός της εκπομπής μας είναι Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όφι. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσα, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απόλυτης περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ίσχυουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την BetaBet που είναι στην παρέα μας και κάνει αυτό το δώρο στο τέλος του μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Η BetaBet που βέβαια κύριο πεδίο δράσης της ιατρική τεχνολογία, πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Ό,τι χρειαστείτε, ξαναλέμε 24/24, 7 μέρες την εβδομάδα. Έχουν 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, το Σωτηρία και την Ορυχτό Σταυρό απέναντι. Ό,τι και να σας συμβεί, από το πιο ξαφνικό και μέσα στο βράδυ, μέσα στη νύχτα, θέμα υγείας, τα πάντα, τους παίρνετε τηλέφωνο και είναι εκεί. Είναι η Πατμόν 24/24. Ξαναλέω, για ενοικίαση, πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Από οξυγόνο, υψηλών προδιαγραφών, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομικά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Και βέβαια ακούτε από παντού ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο εδώ και τους ευχαριστούν για το πόσο έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο που είχε θέμα. 6936-1010-22, γράψτε BetaBet και ονοματεπώνυμο για το smartwatch.
3: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
4: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν σου έχει τύχει ποτέ να ταλαιπωρηθείς από ξηρό βήχα, ξέρεις αυτό που ξεκινάει ως γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού και μπορεί να γίνει επίμονος και με διάρκεια, χωρίς να σε αφήνει να ολοκληρώσει μια πρόταση με ευκολία. Όποια και αν είναι η αιτία που τον πυροδοτεί, υπάρχει τρόπος να τον αντιμετωπίσεις. Πέρα από τα ζεστά αροφήματα και την ενυδάτωση, υπάρχει το Τρεμπόν Χάνι, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και κύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών.
1: Λοιπόν, έχω hot tech για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigiu, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και πτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως ταιριάζει, για μάθημα ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι τέλειωσε και η πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας. Είναι 5 Οκτωβρίου. Να σας πω ότι σήμερα ξεκινούν και τα καινούργια επεισόδια του Εκατομμυριούχου πλέον τέτα-τέτ με την καρέκλα μετά και για πρώτη φορά ανοίγει και η σεζόν με τον κανονικό Εκατομμυριούχο, έτσι που ξεκινάμε τέτα-τέτ. Και το βράδυ βέβαια έρχεται το Tonight ουσιαστικά με μια μεγάλη αλλαγή και στο σκηνικό και μια μεγάλη αλλαγή σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι για σας τους νυχτερινούς. Φτάσαμε 2 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή...
1: Αυτό ήτανε! Έλα παιδιά! Έλα και θα έχει και καλό καιρό! Έλα Νανσάρα!
4: Εδώ είμαι παιδιά!
5: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
1: Τα γέλια μας καλούσαν.

0: Γρηγόρη Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Γιώργο Γιανό.
2: Ο Παναγίτη Ζωζάτο.
3: Ήταν υπέροχο Νίκο Καλούδη.
1: Ήταν ο Βαλάντη. Ήταν ο Σάκη Αρναούτογλου. Ήταν και ποιο δεν ήταν. Ήσασταν εσεί στα διλήμματα ζωή. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο 20 ώρε από τώρα με το δίδυμο Παναγή και Νίκο. Πέτρο και Κούδη. Και αμέσω μετά βέβαια θα έρθει και η Βερίνα μέχρι και τη μία. Είναι το πρόγραμμα του Σφαίρα σύσσωμο ενωμένο για την καινούργια σεζόν. Μέχρι το βράδυ 102,2. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
5: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
6: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
12: Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Βρήκες, νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία.

0: κόκκινα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις.

0: Ενός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Σφαίρα 102-2.
8: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε. Όλα υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, και γιατί να μην είναι, θα μου πεις. 5 λεπτά μετά από τις 10, καλή εβδομάδα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει Χαρίτη, Μεθοδία και Ορμογέννης, είναι και Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 122, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αισθάνομαι ότι ακούω ένα τσίκι τσίκι τώρα στα αυτιά μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και τι είναι. Ελπίζω να μην το ακούτε εσείς εκεί έξω. Θερμοκρασία καλή, 18 βαθμούς Κελσίου, έχει ήλιο. Τον θέλουμε, δεν ξέρω, έχω ψιλοβαρεθεί. Αλλά όλη την εβδομάδα κάπως έτσι θα μας πάει. Από Σαββατοκύριακο θα χαλάσει ο καιρός. Λοιπόν, πάρτε καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα λέμε. Γαλά, χαμός θα γίνει.

0: φάσεις.
1: Είπες και τι δεν είπες από Ήβη Αδάμου. Πολύ μου αρέσει Ήβη Αδάμου. 28 λεπτά μετά από τις 10 ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη λοιπόν, 28 λεπτά το είπα, μετά από τις 10, ναι μωρό το είπα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μας μέχρι και τη μία. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε, εδώ θέλει γενική, έχει σκόνη, έχει άμμο, λεκέδες, τα γνωστά, στο 11888 για όλα. Κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική και για όλο τον Οκτώβριο. Η υπηρεσία είναι στα 54,90 ευρώ αντί για 59,90. Μπες στο 11888.gr ή πάρε το 11888 και κλείστο, ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές, ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, Δευτέρα γαρ, οπότε καταλαβαίνετε έχει κινησούλα σήμερα. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει μεγάλη κινητικότητα στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως όμως στο ύψος του Αιγάλεω. Από το Αιγάλεω μέχρι και λίγο πριν το Περιστέρι κολλάει η καταστασούλα. Η Κηφισίας από την άλλη τμηματικά πιάνει κυρίως στο ύψος του Χαλανδρίου, στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων έχει στην κάθοδο. Κατεχάκι αυτή την ώρα παραδόξως είναι λίγο καλύτερα. Η Αλεξάνδρα τμηματικά και στα δύο του τα ρεύματα κολλάει. Έχουμε τα Βασιλικά. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας έχει κίνηση και λίγο στην Αρδιτού. Ψηλά στη Συγκρού στην άνοδο έχει κίνηση. Λεωπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια καθαρά αυτή την ώρα, όπως και ο Πειραιάς. Και Σκαραμαγκά εκεί ένα μικρό κομμάτι. Τώρα να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Αττική Οδό υπάρχει μια κινητικότητα, κυρίως εκεί στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά κυρίως στην έξοδο για Λαμία έχει λίγο κίνηση και εκεί στα Λιώσια, φανταστείτε. 6936-10122 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο η Μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Γερολιμάτος International AEV είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Καλούνε πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ναι, παιδιά μου, μικρή διακοπή και έρχομαι.
2: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
3: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
2: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Ναι, θέλει. Ναι, θέλει!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber and...
8: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
9: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
10: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Κώστα!
0: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
12: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
13: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27 510 76 037
15: και 69 44 411 643.
16: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
1: Και ποιος ξέρει.
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες.
2: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Βρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8, όχι 5 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, πάμε να δούμε μετά του καιρού ανοιξιάτικες έτσι συνθήκες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Κάτι έχουμε καταλάβει και από σήμερα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και τον υδράργυρο να αγγίζει έως και τους 28,5 και 29 βαθμούς Κελσίου. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή. Πάντως σε όλο το εύρος της χώρας ήταν έτσι. Εδώ στην Αττική πιο συγκεκριμένο καιρός ήταν καλός. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά και μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα ίδια με 23 βαθμούς Κελσίου να αγγίζει το θερμόμετρο. Πάντως τώρα όσο ζέστη και να κάνει, δεν ξέρω, δεν έχετε βαρεθεί λίγο? Δεν μπορώ, νιώθω ότι με πάει πίσω στο καλοκαίρι, που το καλοκαίρι έχει τελειώσει, προσπαθούμε να συμμαζέψουμε το μυαλό μας και δεν μας αφήνει τώρα αυτό, καταλαβές, το νιώθεις μόνο εγώ. 6936 10 102 το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Επίσης, αν θες να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, στον ΑΚΤΟ οι σπουδές Art and Design συνδέονται με την πραγματική αγορά εργασίας ήδη από τα φοιτητικά χρόνια, μέσα από τα Real Work Projects που έχει, διαγωνισμούς και συνεργασίες με σημαντικά brands και οργανισμούς. Δημιουργείς πορτφόλιο του δικό σου με πραγματική δουλειά πριν ακόμη αποφοιτήσεις και με το Open College μπορείς να σπουδάσεις με ιδρυτικό πρόγραμμα, μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα δηλαδή. Περισσότερο από 50.000 απόφοιτοι του ΑΚΤΟ δραστηριοποιούνται σε δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Μαθαίνεις περισσότερο στο acto.gr και βιάσου, προλαβαίνεις, βέβαια έχεις μια εβδομάδα ακόμη, αλλά καλό θα είναι να τα δεις και να τα κλείσεις.

0: αυτό, τεράστιος και ο Γιώργος Μαζωνάκης. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Λοιπόν, η Μίβερη Ευαγγέλου συντονισμένη. Άπαντες. Στον Σφαίρα, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και με το, από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν λοιπόν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά έρθε το τηλέφωνο, έρθε το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα, έτσι εννοείται, συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Μηνυματάκια θέλω στο Viber 6936 10 102, που είστε έτσι αυτή τη Δευτέρα, αν έχετε φτάσει στις δουλειές σας, αν δεν ξέρω κι εγώ τι, όλα στείλτε τα μου. Όμως η μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Ποια ώρα της ημέρας τώρα πρέπει να παίρνω το προϊόν, αν αναρωτιέσαι, θα σου πω εγώ. Το βράδυ, πριν πέσεις για ύπνο, γιατί το προϊόν δρά 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού, αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μπορούμε να πάμε μέχρι 2 κουταλάκια γλυκού. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσεις.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9,80. Χαρτιά υγεία ζεύα μόνο 3,75 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Στη Θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο, μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
10: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
9: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
10: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
22: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: Σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Κάθε μέρα.

0: από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 2 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη φράση σε στιγμές έντονου στρες έχουν υψηλό EQ. Δηλαδή, ο δείκτης της ενσυναίσθησης είναι το EQ. Όλοι έχουμε βρεθεί στη θέση του να πρέπει να διαχειριστούμε το απόλυτο χάος σε μία ημέρα, με αποτέλεσμα να νιώθουμε πίεση και άγχος, να έχουμε την αίσθηση πως όλα καταραίουν. Σε αυτές τις στιγμές έντονου στρες, λοιπόν, ο εγκέφαλός μας συχνά λειτουργεί ενστικτοδός. Κάποιοι αντιδρούν με αιχμηρά σχόλια και ξεσπάσματα, ενώ άλλοι αποσύρονται, κλείνοντας τον εαυτό τους και καταφεύγουν είτε στην παθητική επιθετικότητα είτε στην απόλυτη σιωπή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, ακόμη και όταν η ένταση χτυπά κόκκινο, που καταφέρουν να διατηρούν την ψυχραιμία τους. Αυτούς τους τα βάζουμε έτσι λίγο περισσότερο, γιατί τι κάνουν ουσιαστικά? Δεν σπέβδουν να κατηγορήσουν τους άλλους, δεν να αναζητούν ενόχους, δεν αφήνονται να παρασυρθούν από το αίσθημα ότι όλα είναι εκτός ελέγχου. Αντίθετα, κάνουν κάτι πολύ απλό. Σταματούν για μια στιγμή, παίρνουν μία ανάσα και λένε δύο συγκεκριμένες λέξεις. Νιώθω ότι και μπλα μπλα μπλα, ο καθένας τι νιώθει. Σύμφωνα με ειδικούς ψυχικής υγείας, λοιπόν, η συστηματική χρήση τέτοιων φράσεων σε συνθήκη πίεσης αποτελεί ένδειξη ψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, γνωστής και ως EQ. Η απάντηση, λοιπόν, βρίσκεται η συστηματική χρήση τέτοιων φράσεων σε συνθήκη πίεσης αποτελεί ένδειξη ψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, γνωστής και ως EQ.

πούμε, δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο συνέστημα και τη λογική. Οπότε την επόμενη φορά που θα αισθανθείς ότι θες να πάρεις και να σηκώσεις ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, πάρε μια ανάσα και πες: νιώθω τώρα ότι συμβαίνει αυτό, οπότε ας το συζητήσουμε σε 5-10 λεπτά, ας μην το συζητήσουμε καθόλου. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, αναγνώρισε το συναίσθημά σου και από πού προέρχεται εκείνη τη στιγμή αυτό το άγχος ή τα νεύρα ή το ό,τι είναι αυτό. 6936-10-1022 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Ξέχνω ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου, το car wash, το λεγόμενο, γιατί ήρθε το Glim Mystery. Ο wash, πρωτοποριακό, ανέπαφο και γρήγορο, χωρίς βούρτσες πλυντήριο αυτοκινήτων. Αυτό είναι τέλειο, το καταλαβαίνετε. Είναι ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλύσιμο, με πολλαπλές επιλογές και για εσωτερικό καθαρισμό, σύγχρονο και σχεδιασμένο για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Κάνε το δικό σου διάλειμμα λοιπόν στον χώρο του Glim για να απολαύσεις και τον καφέ εντυμέλαιο που προτιμάς. Glim Mystery Wash, Glim It, Drive It, Repeat It. Είναι μια νέα εποχή στο Car Wash και θα το βρείτε στη Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγα.

0: ρωστούσε τέτοιο φιλί στο κάτω-κάτω. Εντάξει, 27 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σας έχω πάρα πολύ ωραία νέα, γιατί σας στέλνουμε ταξίδι στο Μαρόκο. Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, ο Manis Travel, σε στέλνει λοιπόν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Είναι ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean Pros και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, το Ραμπάτ, τα Γκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες. Θα ανακαλύψετε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα προφανώς. Λοιπόν, για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, πολύ απλά γράφετε τη λέξη Μαρόκο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6936101022. Και για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπείτε στο manistravel.gr ή επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, για Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει στο πρωινό του Σφαίρα για το ταξίδι. Επομένως, στείλτε τα μηνύματά σας. Μαρόκο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Πολύ καλή επιτυχία. 15 του Οκτώβρη θα γίνει η κλήρωση. Έχετε ένα δεκαημεράκι μπροστά σας, λοιπόν, να στείλετε τα μηνύματά σας. Ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο Box, γιατί τώρα με το Box Boost, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις και αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε για να σταματήσεις στη μία παραγγελία, δεν αξίζει. Κάνε περισσότερες. Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Θα βγούμε ένα μικρό break και έρχομαι σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Κουστάσατε.
2: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα,
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
2: Προφανώς, ρε, εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
2: Γαμώ.
7: Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε το στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
1: 6 με 7, 8,
8: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
10: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα? Έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πηγαίνει και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan X. sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον, Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
15: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
16: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
17: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
18: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
17: Οκ.
18: Τι οκ. OK Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
19: Ε, τότε φύγαμε!
18: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
20: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
0: Δηλώσει ενδιαφερότητας μπορεί να κάνει ένα παιδί να αισθάνεται ανασφάλεια όταν καλείται να αναγνωρίσει ή να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα. Ναι, μεν δείχνουμε την αγάπη μας με πράξεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα ακούμε κιόλας, γιατί έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Χρειάζεται και αυτό. Λοιπόν, δυσκολεύονται να πούν οι ίδιοι «Σ' αγαπώ». Ένα απλό κοπλιμέντο μπορεί να τους προκαλέσει αμηχανή, επειδή δεν έχουν συνηθίσει να δέχονται τέτοια είδους λεκτική επιβεβαίωση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν αυγεί συχνά αυτές τις λέξεις, μεγαλώνοντας, μπορεί να δυσκολεύεται να τις πει πρώτος σε μια σχέση. Ίσως φοβάται επίσης ότι θα φανεί υπερβολικός ή ότι ο άλλος δεν θα αισθάνεται το ίδιο. Επίσης, αποφεύγουν να ζητούν στήριξη. Όταν δεν είχαν συνηθίσει να συζητούν τα συναισθήματά τους με τους γονείς τους, μπορεί να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα πάντα μόνοι, συχνά όμως καταπιέζοντας. Συναισθήματά τους, τη λύπη, το φόβο, την ανησυχία, φοβούμενοι ότι θα επιβαρύνουν τους άλλους, ακόμη και όταν χρειάζονται βοήθεια. Λοιπόν, μπορεί να σιωπούν και να περιμένουν από κάποιον να αντιληφθεί μόνος του ότι κάτι δεν πάει καλά. Φανταστείτε πόσο ψυχικό βάρος είναι αυτό σε ένα παιδί και μετά σε έναν ενήλικα. Και επίσης αμφισβητούν συχνά τα συναισθήματα των άλλων. Εδώ είναι η παγίδα. Όταν η αγάπη λοιπόν και η τρυφερότητα δεν εκφράζονται ανοιχτά στην οικογένεια, μπορεί να δυσκολεύονται να καταλάβουν τι αισθάνονται πραγματικά οι άλλοι για εκείνους. Ακόμη και όταν ένας σύντροφος ή φίλος δείχνει ξεκάθαρα ότι τους εκτιμά, ίσως χρειάζονται επιπλέον επιβεβαίωση και αναρωτιούνται αν πράγματι τους αγαπούν ή απολαμβάνουν την παρέα τους. Γιατί έχοντας μάθει από μικρός να λύνεις μόνος σου τα προβλήματα, μπορεί να θεωρείς την αυτονομία αυτονόητη και να νιώθεις άβολα όταν πρέπει να ζητήσεις βοήθεια. Η ανεξαρτησία ναι, μεν αποτελεί πλεονέκτημα, όμως δεν σημαίνει ότι η αποδοχή της βοήθειας των άλλων ένδειξη αδυναμίας και εκεί την πατάνε οι περισσότεροι. Γι' αυτό καλό θα είναι να λέτε σ' αγαπώ στα παιδάκια σας, να δείχνετε ότι είστε εκεί, γιατί αν οι δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πρώτα στη ζωή τους δεν τα αποδέχονται και δεν τους δείχνουν και δεν λένε ότι τα αγαπάνε, καταλαβαίνετε μετά τι προβλήματα μπορείτε να δημιουργήσετε στην ψυχοσύνδεση του παιδιού και αργότερα που θα ενηλικιωθεί κλειδώνει και μαγκώνει και δεν πάει πολύ καλά αυτό. 6936 10 102 2, το Viber, μηνύματα, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάριντος και κοριάντος. Η σένα είναι επίσης γνωστή και ως φύλλα Αλεξανδρίας, που παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από τους Άραβες που τη μετέφεραν στη Βενετία τον 11ο αιώνα. Έτσι, για να γνωρίζετε και 5 πράγματα. Η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς διαδόθηκε στην Ήπειρό μας κατά το τέλος του Μεσαίωνα. Στη σύγχρονη ιατρική έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Αυτά είχα να πω. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Έρχομαι.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51558. Σε ξελογιάζει.
4: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: πάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
11: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
12: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
11: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 6944 411 643.
6: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
7: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
6: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
5: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27 510 29 730 και 29 165.
8: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
11: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
12: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
13: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
14: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
15: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
16: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
17: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών.
10: επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά Κίνα πας. Κατά Κουζίνα να φας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
6: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 2751-066-500.
14: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Ζαχαροπλαστή Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
6: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
5: Ζαχαροπλαστή Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
7: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
8: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
7: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
8: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.
9: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

πω μία λέξη, ε. Άξιος. Πάμε λοιπόν.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
9: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα, υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
2: Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
6: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
7: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
10: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
13: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
14: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο. Ας γελάσω.
15: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
17: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: σφαίρα.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27 520 70300.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Τι βίντεο μας έστειλε τώρα από το Μαϊάμι ο Νίκος.
1: Μιάμι μπετ.
0: Τι ωραία. Μιάμι. Τι ωραία. Κυματάκι έχετε όμως, ε. Δεν είναι και λαδιά.
1: Δεν μου ανοίγει.
0: Το Viber.
1: Δεν μου ανοίγει εμένα.
0: Γιατί?
1: Δεν μου ανοίγει. Τι να σου κάνω τώρα, μανίτσα μου.
0: Δεν σου ανοίγει το Viber ή το βίντεο του Νίκου?
1: Δεν μου ανοίγει το βίντεο.
0: Λοιπόν, η Ελένη, πολλά φιλιά με χαμόγελο και αισιοδοξία, Ελένη μου. Η Ιωάννα, πάρτε μας τηλέφωνο. Γιατί να πάρουμε τηλέφωνο? Έγινε κάτι? Συνέβη κάτι στην Ιωάννα?
1: Η Ιωάννα, ποια είναι η κόρη σου, σου στέλνει το
0: Viber? Όχι, καλέ, στέλνει μήνυμα. Δεν είναι η κόρη μου. Η κόρη μου δεν έχει κινητό, ρε, σαν να είσαι 5 χρονών. Λοιπόν.
1: Καλά, ακόμα, τσίλερ, σε μια, την επόμενη γενιά.
0: Καλά, έμαθα ότι παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού έχουν κινητό.
1: Ναι, καλά.
0: Εντάξει, έχω μεγαλύτερα παιδιά που στο γυμνάσιο πήραν κινητό. Η κόρη μου λέει τι γυμνασίου, νομίζω, καλοκαίρι προς Τρίτη. Λοιπόν, έμαθα όμως παιδιά για Δευτέρα Δευτέρα Δημοτικού. Μιλάμε τώρα παιδιά που πήραν από 1,5 χρόνο, ήταν νήπιο.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η τεχνολογία προχωράει, οπότε είναι η γενιά που γίνεται μέσα στην τεχνολογία. Πρέπει να το δεχτούμε λίγο αυτό.
0: Ναι, αλλά να παίρνω και στο σχολείο κινητό.
1: Στην αρχή ήμουν και εγώ εναντίον και λέω ρε παιδιά, τα παιδιά χαζεύουν στις οθόνες. Νομίζω όχι πλέον.
0: Θανάση, δεν λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Ένα παιδάκι 7 χρονών να παίρνει στο σχολείο το κινητό του τηλέφωνο, συγγνώμη, πείτε με, απόλυτη, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Είναι η, απόλυτη, είναι η επόμενη μέρα όμως.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα? 7 χρονών παιδί να παίρνει κινητό μαζί του. Για να το βρει μαμά του. Στο σχολείο είναι, πού να.
1: Όχι, για να μπαίνει στις εφαρμογές του.
0: Έλα, μωρέ. Στο σχολείο.
1: Υπάρχει ολόκληρο industry, μωρέ, πίσω από τόσο μικρά παιδιά.
0: Είναι τρομερό, παιδιά. Εγώ σου καρίσκα το άκουσα αυτό.
1: Πάντως, εμείς είμαστε στη γενιά, ρε παιδί μου, που περιμένουμε την πεντέμερη για δύο λόγους.
0: Την πενταήμερη.
1: Την πενταήμερη την περιμέναμε για δύο λόγους.
0: Πού είχες πάει πενταήμερη εσύ?
1: Για να απομονωθούμε.
0: Όχι, σε ποια πόλη?
1: Α, εντάξει, ντρέπομαι να το πω. Αλλά ήμασταν πολύ δυνατό 15 μελές.
0: Παιδί μου, σε πού πήγατε πέντε? Εμείς πήγαμε Ρόδο. Εσείς πού πήγατε?
1: Ποια Ρόδο, ρε? Αυτά είναι για εσάς τους λιμούτσιδες.
0: Ναι, θα μου πεις πού πήγατε.
1: Λονδίνο.
0: Σιγάρι θα να.
1: Λονδίνο.
0: Λονδίνο πήγατε.
1: Sorry. Ταμεία 15 μελούς ανάς πασά.
0: Κατάλαβα.
1: Πρόεδρος Αλέξη Αϊνά. Λονδινάρα.
0: Τι κάνατε στο Λονδίνο?
1: Καλά, τώρα μιλάμε. Εντύπωση αρχικά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξα, μιλάμε αλυσμόνητα. 4 ημέρες βολτάραμε το δεύτερο ομίλιο Νέα Σμύρνη.
0: Φαντάσου, τι θα πάθανε οι Λονδρέζοι. Πού ήρθαν αυτά?
1: Με σκουφάκια σκάκαμε παντού. Εδώ Νέα Σμύρνη, Rules, Ultras, Yeah, Panthers. Το ζούσαμε. Πήγαμε έξω από τη Σπάβλο, τι είναι, τι κοιτάρα. Πώ
0: δεν μα έλατε.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Πάντω για δύο λόγου περιμένουμε την πενταήμερη.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για να απομονωθούμε και για να πάρουμε κινητό. Γιατί ήταν αναγκαίο κακό τότε ότι να έχουμε το παιδί να συνεννοούμαστε. Σε αυτή τη γενιά είμαστε. Οπότε το πρώτο μου κινητό ήρθε στα 18, το δεύτερο του αδερφού μου. Μου το ξαναπαίρνουν μετά την πενταήμερη. Λέει δεν έχει κινητό. Με κραπέδι έτσι. Και μου το ξαναδώσα μετά στο πρώτο έτος. Δηλαδή, άρα κινητό δικό μου πήρα στα 20.
0: Αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις γενιές.
1: Πάρα πολύ.
0: Και χάσμα. Το καταλαβαίνω. Το ότι ένα 7χρονο έχει κινητό στο σχολείο δεν έχει να κάνει με το ότι είναι άλλη γενιά.
1: Συγγνώμη, τα 7.
0: Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο κακό κάνεις στο παιδί.
1: Έχει δίκιο. Αλλά τα 7χρονα είναι ολόκληρο.
0: Δεν έχει να κάνει με τη γενιά, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει ολόκληρο industry, σου λέω. Τα 7χρονα κάνουν get ready with me πλέον. Έχουν δικές τους εφαρμογές. Έχουν δικό τους κοινό. Εμπορικά βγάζουν πλέον λεφτά από
0: 7χρονών.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν καλλιτικά για ανήλικα. Από τις γνωστές εταιρείες που είναι και καλά. Καλά για τα παιδιά. Άσε, Ελληνικά.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι παρέα μας εδώ καθημερινά. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Κανονίζει με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο με το δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται. Πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Έχουμε πακετάκι κόμπο Pizza Fan μαζί μας εδώ. Σε λίγα λεπτά παίζουμε την απαγγελία του Θανάση.
1: Εγώ όμως τώρα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αφιέρωση στην ανιψιά μου, τη Δάφνη που με ακούει από τη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Δάφνη.
1: Γεια σου, Δάφνη. Πολύ σημαντική ημερομηνία σήμερα. Όχι επειδή γεννήθηκε, επειδή ενηλικιώθηκε. 17 στα 18 πλέον το κορίτσι.
0: Όχι, δεν ενηλικιώθηκε.
1: Ενηλικιώθηκε πλέον.
0: Γίνεται 18 σήμερα.
1: Τελείωσε το λύκειο. Τελειώνει. Φέτος τελειώνει το λύκειο. Πήραμε αμάξι. Είμαστε
0: ναι,
1: ενήλικες.
0: Είναι 18.
1: Όχι.
0: Είναι 17.
1: Εντάξει, τώρα για 4 μήνες, 5.
0: Δεν έχει γενέθλια σήμερα.
1: Σήμερα έχει.
0: Άρα σε 12 μήνες θα ενηλικιωθεί. Πού είσαι ορισμένη. Τι λέει.
1: Τελειώνει το σχολείο.
0: Παιδιά, τι λέει.
1: Σε 6 μήνες τελειώνει το σχολείο. Τελειώνει και η σχολή.
0: Η σχολική ζωή. Ενηλικιώνεται.

0: κολλασμένα. Απογευματινό σφαίρα 102.2 και δεν είσαστε έτοιμοι για αυτό που σας είσαστε, γιατί πάμε τώρα κατευθείαν στην απαγγελία.
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν, διότι θα πάρεις ένα πακέτο κόμπο υπέροχο, το οποίο μέσα έχει μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Να σας πω λίγο για τα tropical bites.
2: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχεις φάει το πρωτεϊνικό, είσαι κομπλέ και μετά θα βάσαι γλυκάκι. Είναι τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, ανανάς, τραγανό μπισκότο λότους σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Έτσι. Και αν θέλεις λίγο παραπάνω απόλαυση, θα δοκιμάσεις όλα αυτά με πλούσια μερέντα. Αυτό θα έρθει μπροστά σου.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα. Ποιος το... Εσύ το κάνεις αυτό?
2: Εγώ το κλείσα.
0: Για ποιο λόγο?
2: Sorry, εντάξει, το κλείνω. Εντάξει, έχει ζήκο. Δεν μπορώ να μου χτυπάει το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι μου συνέχεια. Κλείνω τον ήχο, εντάξει, οκ. Okay. Σκότωσε με.
0: 2-11-779-31, τι γράφεις?
2: Τίποτα, κάτι, στέλνω μηνύματα. Και κλείνω κλείσει.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, ποιο είναι?
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, πώς σας λένε?
3: Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφάκι, με το πιο ωραίο όνομα του πλανήτη. Έχει ψηφιστεί το πιο ωραίο όνομα, το όνομα Σοφία. Έτσι, έτσι. Δεν έχει να κάνει ότι είναι η κόρη μου, έχει να κάνει ότι αντικειμενικά είναι το πιο ωραίο όνομα.
3: Αλλά είναι και η κόρη σου όμως.
0: Εντάξει, αντικειμενικά έχει ψηφιστεί. Εγώ δεν συμμετείχα.
2: Έτυχε.
0: Μα δεν συμμετείχα στην έρευνα.
2: Έτυχε, σου λέω έτσι.
0: Το είδα στον τίτλο, το πάτησα, λέω κοίτα, σωστό είναι.
2: Κοίτα να
0: δεις. Δεν υπάρχει πιο ωραίο όνομα του Σοφία, υπάρχει.
2: Όχι,
3: έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ορίστε το κορίτσι. Όπου τηλεφωνεί.
3: Τηλεφωνώ, είμαι στο δρόμο τώρα και γίνεται χαμό.
0: Πού έχει κίνηση, γιατί ήμουν Αθήνα από το πρωί. Για πες.
3: Πλατεία Καραϊσκάκη, δεν είμαστε έτσι. Πλατεία Καραϊσκάκη.
2: Χαρά στο κουράγιο σας.
0: Δεν οδηγείς εσύ.
3: Όχι, όχι,
0: άλλο σας. Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Χαρά στο κουράγιο σας. Λοιπόν, θα πρέπει να ακούσεις τον Θανάση πολύ προσεκτικά τους στίχους που θα απαγγείλει και εσύ θα μας πεις τίτλο τραγουδιού. Πάμε.
3: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, Θανάση μου.
2: Πώς θα το πούμε σήμερα, κυρία?
0: Θα το πούμε όπως ο Νίκος Αβαγγελάτος.
2: Πρέπει να βάλω χέρι τσέπη.
0: Βάλε.
2: Αλλιώς δεν βάζω. Ναι, ξέρεις τι, έχει μια ωραία μαγιά.
0: Πάμε.
2: Δηλαδή θα του το πει, φύγει και άσε με να ζήσω τη ζωή μου πάλι. Δεν μπορώ να σε αγαπήσω, κυρία μου, δεύτερη φορά. Και να θέλω να γυρίσω, κάτι δεν με αφήνει. Κάτι με κρατάει πίσω και όλο με πονά. Και ό,τι ζήσαμε παρέα, πρέπει τώρα να ξεχάσεις. Πιο καλά θα σε μακριά μου, πιο καλά κι εγώ.
0: Πάμε στο δώρο μας, 10.000. Για βες.
3: Οικονομόπουλος είναι.
2: Αχ.
0: Ποτέ δεν θα το βρίσκα.
2: Αυτό είναι το
0: νερό. Ή βάζεις λέξεις μόνος σου.
2: Όχι, δεν βάζω.
0: Ή δεν ξέρω, ρε Θανάση.
2: Δεν ξέρω, το κυρία μου ήταν για να κολλήσει ο Βαγγελάτος.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Σοφάκι μου, φυλάκια.
3: Φυλάκια.
0: 2-11-779-31. Για δυνάμωσε λίγο.
2: Με το επόμενο τραγούδι να ξέρει.
0: Ναι.
2: Το επόμενο τραγούδι που παίζουμε είναι από τα αγαπημένα μου ελληνικά.
0: Από τα αγαπημένα σου.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Τρυπές.
2: Όχι, όχι, όχι. Α. Είναι λαϊκό.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Δημήτρης από Γλυφάδα.
0: Δημήτρης από Γλυφάδα.
2: Το όχι, Δημήτρη, ακούγεται αντιφωνία.
0: Δημήτρη, άκουσε με. Θανάση, θέλω να το πεις όπως η Αγγελική Νικολούλη.
6: Μετρά απόψε σημάδια του πόνου. Το τέλος για μας είναι ζήτημα χρόνου. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Ξυπνάς στο μυαλό μου πολλές αναμνήσεις. Μα ξέρω ότι εσύ δεν θα γεννήσεις. Και καίγομαι. Και πάω να δώσω ένα τέρμα. Και λέω πως μίσος για σένα αισθάνομαι. Μα μόλις σε βλέπω μπροστά μου, χτυπάει σε τρελή καρδιά μου και χάνομαι, κυρίες και κύριοι.
0: Σωτήρι, δεν θέλω διάλειμμα. Πες μας.
5: Ηλιάδη.
0: Ποτέ, ποτέ, για κανένα λόγο, ποτέ. Γεια σου, Δημήτρη μου, φιλάκια.
5: Γεια, καλό απόγευμα.
2: Κοίτα, εντάξει, πρώτη φορά έκανα Νικολούλη. Καλό. Χάνεται η εικόνα, ρε.
0: Ωραία, τελευταία γραμμή και κανόνες την πορεία σου και δεν κερδίσει άνθρωπος τώρα.
2: Εγώ βοηθάω, το τελευταίο είναι ραπ.
0: Ωραία, παρακαλώ.
7: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
7: Γιακούλα.
0: Πώς?
7: Κυριακούλα.
2: Κυριακούλα.
0: Κυριακούλα.
7: Κυριακούλα. Το κλασικό το κούλα.
2: Κυριακούλα, μου αρέσει το Κυριακούλα.
0: Πώς σε φωνάζουν όμως?
2: Σου είπε Κυριακούλα.
7: Κυριακούλα έχω βαφτιστεί. Έτσι με βάφτισε ο παπάς. Γιατί ήταν από τη γιαγιά τη Μανιάτισσα.
2: Μα πείτε τα που τα κάνουν κάτι Κυριακές κατοικικές. Κυριακούλα.
7: Έτσι, βέβαια. Δεν υπάρχει Αγία Κυριακούλα. Μόνο Αγία Κυριακή. Το Κυριακούλα είναι χαϊδευτικό. Αλλά η γιαγιά η Μανιάτισσα ήθελε το Κυριακούλα.
0: Εσύ όμως. Εσύ γιορτάζεις τον Ιούλιο, κανονικά όμως.
7: 7 Ιουλίου κανονικά, ναι. Απλά και στην ταυτότητα Κυριακούλα είμαι.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα.
7: Οπότε δεν θέλω να ανταλλάξω.
0: Καλά κάνεις.
7: Γιατί έτσι με φωνάζαν.
2: Κυριακούλα, σου έσκασε ραπ κομμάτι.
0: Ραπ κομμάτι. Εντάξει.
7: Κοίτα, γενικά ακούω πολύ ραδιόφωνο, σας ακούω. Οπότε πάνω κάτω.
2: Εντάξει, είναι εμπορικό, δεν αντέχει.
0: Παίζουμε το τραγούδι αυτό εμείς.
2: Βράδυ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
7: Τόσο βράδυ.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε και θα το δεις. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να το πεις σαν το Σάκη Ρουβά.
2: Με έχεις κράξει, με έχεις θάψει. Γι' αυτό το mail, δυο καρπαζιές. Έχεις ασπράξει, δεν έχει βλάψει. Μα με έχεις βλάψει γι' αυτό.
0: Κατακριβώς φεύγει ο θυμός. Κυριακούλα μου, τι έπαθες, κορίτσι μου?
2: Έπεσε η γραμμή, δεν ξαναπεί.
0: Θανάση, άκουσε με, δεν έπεσε η γραμμή, άκουσε με. Μα την Παναγία. Βάλε κανένα τραγούδι που να κερδίζει ο κόσμος το δώρο, παρακαλώ.
2: Το 12 ακριβώ.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Ο Σμπούλιαντε.
0: Πώς?
4: Κωνσταντίνα από Πάτρα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα, τι κάνει η ωραία Πάτρα?
4: Καλά, είναι ωραία, δεν τη λες.
2: Μίλα της λίγο να το.
0: Γιατί?
4: Δεν μ' αρέσει.
0: Σπουδάζεις εκεί?
4: Όχι.
0: Μένεις?
4: Ναι, ζω εδώ και 30 χρόνια.
0: Και δεν σ' αρέσει?
4: Όχι.
0: Γιατί?
4: Είναι βαρετή.
0: Είναι βαρετή, ναι.
2: Τι να κάνεις, δεν την έχει περπατήσει.
0: Θα σου πω τι λέει ένας φίλος μου. Ένας φίλος μου λέει ότι δεν υπάρχει μέρος βαρετό. Έχει να κάνει με εσύ πώς το βλέπεις και πώς το ζεις το μέρος. Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει ποτέ εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν βρεις εσύ τρόπους να περνάς καλά, δεν έχει να κάνει με το μέρος. Αυτό θέλω να σου πω.
4: Σίγουρα.
0: Κατάλαβες τι λέω, ότι
4: σίγουρα,
0: δεν μπορεί να μην υπάρχουν επιλογές να περάσεις ωραία.
4: Ναι, υπάρχουν δύο-τρεις.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, είστε έτοιμοι?
4: Ναι, εγώ λοιπόν, Θανάση, μη μας πεθάνεις. Έβαλες τον προηγούμενο Βέρτη και σε μένα θα βάλεις.
2: Όχι, περίμενε. Σε σένα, εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι.
0: Μη φωνάζεις, δεν θα σε ακούσει μέχρι την Πάτρα. Από το ραδιόφωνο σε ακούω.
2: Εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι πρέπει να το βρεις.
4: Εγώ ειδικά, για πάμε.
2: Γιατί άμα παίξεις το ρεφρέ, θα πεις του σου γαμώ το. Στο λέω
4: ποτέ. Για πάμε.
0: Λοιπόν, θα το πεις. Όπως η Κατερίνα Λιόλιου.
2: Πώς το λέει Λιόλιου, πρέπει να σκύψω.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά με τσέρκι και οι θεωρίες μου με βρίσκουν μακριά. Επιχειρήματα παρόλογα και αστεία.
0: Πόσο άσχετος.
2: Προσπάθεια να με τρελάνεις λογικά.
0: Από τα πιο ωραία τραγούδια το βρήκα κι εγώ.
2: Εσύ γεννήθηκες
0: το τσέρκι είναι
2: για να
0: μ'
2: αγαπάς εσένα. Ναι. Περνάς απέναντι και ξέρεις ή καμιά.
0: Έλα, Κωνσταντίνα μου.
2: Αν είναι έτσι αυτό που λες εσύ αγάπη, μάλλον ζητάς να με τρελάνεις λογικά.
4: Μισό λεπτό.
0: Πες το.
2: Πώς όμως, έλα.
8: Το μελαγχολία μου, εσύ κυρία μου, σ' όλα τα δύσκολα εσένα αγκαλιάζω.
2: Το δικό σου παιδί δεν βρήκες, ρε πατρινιά.
0: Μα το είπες μαντάρα, ρε εσύ, Θανάση.
2: Επέ, μα συγγνώμη.
4: Μα τώρα και εσύ το, αν είναι δυνατόν, καλύτερα να το έλεγες να τον ρώτησα λύση.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να σας βοηθάμε για συνέχεια.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, φιλάκια.
2: Το άλλο ήταν το 12.
0: Κάπως νευριασμένη.
2: Το άλλο ήταν το 12 ακριβώς και είπα παίζει βράδυ στις 12 και μετά.
0: Πάμε τελευταία γραμμή. Βρείτε ένα πολύ εύκολο τραγούδι, τώρα θα γίνει χαμός τώρα. Πρέπει να δώσουμε το
2: τσαφάν.
0: Το δώρο πρέπει να φύγει από εμάς.
2: Αυτό που μου έχει στείλει Σμπούνια. Εύκολο είναι για εμάς που το βλέπουμε μάλλον.
0: Ρε Γιάννη, εσύ φταίς για όλα.
2: Ποιος
9: φταίει?
0: Τι τραγούδια επιλέγει? Ποιος θα επιλέγει τα τραγούδια?
2: Σήμερα ο Σμπούνια. Εντάξει, τα μισά μου, μην τα μισά εγώ. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Λαϊκό ραδιόφωνο είμαι, βάζουμε λαϊκά. Τι
0: ωραία,
2: να
0: πάμε, τελευταία γραμμή. 2-11-700-79-31. Τελευταίο τραγούδι.
2: Απλά θα το διαβάσω. Λοιπόν, δεν θα κάνω κανένα ύφος. Απλά θα το διαβάσω.
0: Θα σου δώσω χαρακτήρα.
2: Καλά, αν δεν δώσω εσύ.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Θα το προσπαθήσω εγώ.
4: Ναι,
0: πώς σε λένε?
4: Είμαι η Ξένια.
0: Ποια?
4: Η Ξένια.
0: Ξένια, λοιπόν, από πού τηλεφωνείς?
4: Είμαι από Σαλαμίνα, αλλά τώρα είμαι κάπου στη Νέα Ιωνία.
0: Ωραία, λοιπόν.
4: Ένα μπλουζάκι λάρτ. Έλα, πες.
2: Σου αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια, έτσι, τα αφρολαϊκά?
0: Αφρολαϊκά?
2: Ναι.
4: Ξέρω εγώ, τι μ' αρέσει.
2: Να βγαίνει λίγο, ρε. Γιατί είναι αφρο, γιατί είναι κλασικά σαν τα μπλουζ. Έτσι, είναι το είδος. Μη γελάς.
9: Πες το.
2: Τι ώρα το είπαμε.
0: Τα ελαφρολαϊκά ρε Θανάση. Τι ζω ρε
2: Τα δόντια ρε φίλε, δεν μπορώ να μιλήσω καλά.
0: Ποια δόντια μου ρε.
2: Πέφτει η μασέλα.
0: Είσαι έτοιμη.
10: Έτοιμη, έτοιμη.
0: Θέλω να το πεις το τραγούδι Θανάση.
2: Με ακούω.
0: Μην το κάνεις τώρα, θα το κάνεις μετά.
2: Όχι, ακούω, έλεγε.
0: Σαν τη Ράνια Κωστάκη.
2: Εγώ το ζουσάλω αυτό σαν παραμύθι. Το είχα πιστέψει όπως κάνουν τα παιδιά. Και εσύ μου λέγες καλά για να με πείθεις. Όσο μου χαϊδεύεις το βράδυ τα μαλλιά.
0: Θανάση, ρέμψε.
2: Μα όταν στα μάτια με ξεκοιτούσα, είχες το βλέμμα χαμηλά.
0: Δεν μιλάει έτσι. Για πες Ξένια μου.
10: Ξένια. Παιδιά δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν πολύ μικρό και λίγο.
2: Ωραία. Μα το άλλο είναι το ρεφρέν όμως Ξένια μου. Μετά τι να σου πω στο ρεφρέν.
10: Πες το ρεφρέν Χριστιανέ μου και εσύ. Έχω μια διάσπαση τεράστια.
2: Ωραία, περίμενε. Δεν μπορώ να πω το ρεφρέν. Θα σου πω πιο κάτω από το ρεφρέν.
10: Δεν πειράζει, μην το πεις. Στάνει που σ' άκουσα, ρε Χριστιανέ μου. Δεν πειράζει.
2: Πω.
10: Δεν πειράζει.
2: Ωραία,
10: δεν πειράζει.
2: Ωραία, θα σου δώσω 2 δευτερόλεπτα. Θα πω το ρεφρέν γρήγορα. Και σε 2 δευτερόλεπτα, άμα το πεις, είναι δικό σου το δώρο. Εντάξει.
10: Ναι.
2: Κατάματα σε κοίταζα και την μπορούσα. Κατάματα σε έλεγα πως αγαπούσα. Τον έρωτα.
10: Κατάματα σε κοίταζα
2: και την μπορούσα. Δηλαδή καταλαβαίνεις να κάνετε πολλά που με το ρεφρέν.
0: Όχι, Θανάση μου, άκουσε με λιγάκι. Αυτό το τραγούδι, έτσι πως το πες.
2: Γουστάρω.
10: Έλα, πάρε τη χαρά. Έλα, θα να πούμε με το δυνατό φέρι να δούμε το φέρι.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510-66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
11: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
13: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
14: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
18: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
17: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
19: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
20: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
17: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
21: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
22: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
21: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
23: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
24: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Πάλι σχολή.
26: Πάλι γραφείο.
27: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
28: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
29: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
30: Εγώ αποφασίζω.
29: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο Θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
31: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
32: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
31: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
32: Off, τι πάθαμε.
31: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Στα Viber 6936 10

0: Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Φιλιά και στον Γιώργο που παραπονιέται πάρα πολύ στο Viber για τα παιχνίδια μας, για τα δώρα μας, για όλα αυτά. Η Δανάη είναι εδώ, η Έφη, η Κική. Θέλω να σας πω.
1: Πολύ γκρινιάρα, Γιώργο.
0: Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς, σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Η εβδομάδα για τις δικές μας εργάσιμες μέρες, την Παρασκευή δηλαδή, θα κλείσει με μια κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2. Την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, αυτή την Παρασκευή, από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στο απογευματινό Σφαίρα δηλαδή, θα σας πάμε σε ένα exclusive pre-listening event. Είναι μυστική τοποθεσία, κανείς δεν ξέρει. Με είσοδο μόνο με προσκλήσεις, μόνο για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 και την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου εκεί, γιατί θα ακούσουμε το δικό της άλμπουμ πριν κυκλοφορήσει, παιδιά. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια από το νέο της άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου. Εμείς, ο Θανάσης, εγώ και εσείς και η Κατερίνα. Ευθύ θα είμαστε εκεί.
1: Ωραίο παρέακι.
0: Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου και ενώ και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις πρόσκληση για το υπέροχο αυτό event, το pre-listening exclusive event από τον Σφαίρα 102.2 και την Κατερίνα Λιόλιου. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τώρα στο σούπερ μάρκετ Μπασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επελεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στη τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας, boutiques high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και την υπογραφή μας σου. Τις 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Λοιπόν, και επειδή εντάξει, γιορτάζουμε το μαζονάκι κάθε μέρα, θα γιορτάζουμε το μαζονάκι. Α, συγγνώμη.
0: Τι?
1: Sorry, ξεχάστηκα. Ήθελα να κάνω intro το τραγούδι, γιατί είναι... δεν το έχουν παίξει καθόλου, φίλε.
0: Ναι. Ο Δουλευταράς είναι μαζί μας. Ο Δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δείγματα εργασιών, επιλέγεις αυτόν που θέλεις, που σου αρέσει, που ταιριάζεις καλύτερα. Γιατί ξέρεις τι κάνει τη διαφορά. Ότι έχουν μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς. Καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Μόλις διαβάζω το πρώτο θέμα. Ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει 200 με 300 χιλιάδες ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Γιατί?
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Τις παίξανε.
0: Έστειλε εξώδικο.
1: Μάλλον θα έπανε κάποια. Να σου πω, αυτοί τσακωθήκανε και κάποια τραγούδια. Μάλλον που θα έπρεπε να ακουστούν και δεν ακούστηκαν.
0: Ο δικηγόρος λέει της Άννας Βύση. Διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα εγώ, έτσι. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα που έχει προκύψει. Οι σχέσεις όμως είναι καλές. Εξελίσσεται ένας καλόπισος, λέει, διάλογος ανάμεσά τους. Στενάχωρο, εγώ θα πω τώρα.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Στενάχωρο, για 300 χιλιάρια θα τα χαλάσουμε.
0: Καταρχάς, γιατί να βγει στη δημοσιότητα αυτό τώρα.
1: Δεν το έβγαλε ο Νίκος ο Καρβέλας. Οι δημοσιογραφάρες το
0: έβγαλε. Έγινε, λέει, απέστειλε εξώδικο. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο που μιλάνε για καυγά και διαφωνίες και τέτοια.
1: Στο είχα πει στη συναυλία, λέει, είχαν άσχημο καυγά. Βγήκε, λέει.
0: Ήσουν μπροστά. Ήταν κάποιο μπροστά.
1: Ξέρω, οι δημοσιογράφοι που βγάζουν και το ποσό είπαν και την είδηση.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω και να σας πω ότι η Κοινόβιπετ είναι εδώ παρέα μας. Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δεύτερη ρούλα. Μάθε τα πάντα στο live casino της Novibet.
1: Ότι εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, ρε παιδί μου, τώρα έχουν παίξει όλα τα τραγούδια του Μαζονάκη, αλλά δεν έχω ακούσει καθόλου ένα συγκεκριμένο τραγούδι που είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, Λουκέτο, Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, αμέσως τώρα Γιώργος Μαζονάκης στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: sfera944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
4: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
3: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.

0: λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
2: Γεια σα! Είμαι ο Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένο ανιψιό είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφό του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείω άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και πολλά φιλιά όπου και να είστε. Επική γκάφα γαμπρού έχω.
1: Αχ, το ροζ θα μου πεις τώρα, για το ροζ Γκέλλερ.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία ένας γαμπρός παντρευότανε με το κορίτσι του και είπε το όνομα της αδελφής του.
1: Το δες στο βίντεο.
0: Όχι, της αδελφής της νύφης. Στους όρκους νόμιζα την αδερφή του.
1: Όχι, της αδερφής νύφης.
0: Την κουνιάδα του
1: το
0: δηλαδή.
1: Το βίντεο το δες.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σπείρω, να σπείρω τη διχόνια στο ζευγάρι.
0: Τα σχόλια τα έχουν κάνει ήδη.
1: Λοιπόν, ναι, όντως. Πολύ όμορφη νύφη. Αλλά με τέτοια κουνιάδα παίζει και εγώ να το λέγα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τον καταλαβαίνω. Ντροπή του, αλλά τον καταλαβαίνω. Μα ήταν δίπλα του.
0: Μα η νύφη είπε ότι είναι η καλύτερη μου φίλη, η αδελφή μου και δεν έχω πρόβλημα.
1: Ρε, είχε την νύφη μπροστά και εκείνη την από την ντροπή του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κοιτάει λίγο δεξιά. Τα κάνουμε αυτά, Ιάζη. Κοιτάμε λίγο δεξιά, αριστερά. Δεν μπορεί να με κοιτά τα μάτια, ερωτά μου.
0: Ναι,
1: κάπως
0: ναι.
1: Ταράζομαι. Και την ώρα που γίνεται δεξιά και πρέπει να πει το όνομα, το οπτικό πεδίο σκάει η αδερφή. Οπότε το ταμίζω στο όνομα τη αδερφή.
0: Ναι, κατά λάθος το έκανε ο άνθρωπος.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Δεν το ήθελε εσύ.
1: Πάντως έχουν πολύ στενές σχέσεις.
0: Το βίντεο έχει 2,5 εκατομμύρια προβολές, να ξέρετε.
1: 2,5 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα.
0: Αισθάνεται άσχημα. Την είπε Έμιλι, λοιπόν, κατά λάθος.
1: Γελάσανε βέβαια οι δύο αδερφές και ο γαμπρός.
0: Ναι, γελάσανε. Χέστηκε
1: πάνω καλά. Έχει πάει σούπερ μαντολίν, να πούμε, 4 βραγιά έχει αλλάξει.
0: Ναι! Δεκάδες χρήστες εξέπεσαν την αγανάκτησή τους για το συμβάν, χαρακτηρίζοντάς το ως την πιο ταπεινωτική εξέλιξη σε ένα γάμο. Σιγάρι, παιδιά.
1: Κοίτα,
0: εμένα δηλαδή, αν έλεγε το όνομα της αδελφής μου, δεν έχω αδελφή. Αν έλεγε το όνομα.
1: Τη πρώην του.
0: Εντάξει, όχι, εσύ είσαι καλά τώρα. Εκεί υπάρχει θέμα.
1: Τη κουμπάρα που είναι μπροστά και είναι κολλητή σου.
0: Ναι, άμα τώρα γε.
1: Αφού σήκωσε στο φρύδι τώρα.
0: Δεν θα, δεν ξέρω.
1: Εξαπτέρυγα, κατεβάστε μου με το γελίο. Θα τον ανασκολοπήσω.
0: Τέλος πάντων, η νύφη μίλησε και είπε ότι υπάρχει ψυχραιμία και χιούμορ. Ήταν μια αθώα γλωσσική παραδρομή.
1: Εντάξει.
0: Εσείς οι κακοί άνθρωποι.
1: Και νομίζω και οι αδερφές πρέπει να ήταν και δίδυμες. Νομίζω, από ό,τι είδα στο βίντεο, νομίζω. Δεν κοιτάζω και πάρα πολύ το πρόσωπο.
0: Θανάση! Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρα και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Κλασική στιγμή ενηλικίωσης. Χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιεί ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον υδραυλικό. Και άντε τώρα να ψάχνει, αν ξέρει κάποιο γνωστό και αν είναι καλό. Καλώς, αν έχει χρόνο και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μπαίνεις ζουλευθερά και ησυχάζεις. Απλά τα πράγματα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.

Βατινό Σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2. Σα έχω πει ότι έχω ξεκινήσει γυμναστήριο.
1: Ναι,
0: σήμερα δεν θα πάω γιατί είμαι χτυπημένη. Ούτε την Τετάρτη θα πάω.
1: GNTM σήμερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Μόνο.
0: Και τώρα που πήγα γυμναστήριο, Θανάση, ανακάλυψα τα Ginger Shots.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Τα ξέρεις.
1: Αχ, μου δώσανε στο Coffee Festival που είχα πάει.
0: Για πες.
1: Τώρα έχει τελειώσει το χορηγικό, μπορώ να μην ειλικρινείς. Αηδίασα. Μου ήρθε να σκάσω.
0: Κάνει όμως πάρα πολλά καλά.
1: Να σου πω λίγο τα πάρα πολλά καλά. Τι μου δώσανε να πιω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βάλει ποτέ ενόπνευμα σε πληγή ή αλάτι. Το νιώθω αυτό μέσα μου. Λοιπόν, μου δώσανε ένα ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι
0: σφινάκι.
1: Μικρό σφινάκι, ναι. Το οποίο είχε μέσα. Μάτσα τι. Μου ήρθε να
0: όχι,
1: τα
0: δεν
1: κάνω.
0: Έχει. Εγώ σα έχω φέρει τη συνταγή τώρα.
1: Περίμε, μάτσα τι. Είχε κάρδαμο. Δεν έχω ξαναβάλει ποτέ.
0: Άρα δεν είναι ginger shot. Τα ginger shot έχουν ginger.
1: Και ginger. Είχε αυτά τα τρία μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάζεις τι χρώμα βγήκε στην τουαλέτα.
0: Αυτό το ginger shot χρησιμοποιείται ως φυσική ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. Το νοσοποιητικό σύστημα είναι πιο ευάλωτο τους χειμερινούς μήνες και το επιλέγουμε να το καταναλώνουμε. Εγώ δεν έχω πει ακόμα. Για να ενισχύει την ενέργειά μας. Επίσης, άμα θέλει να δώσει και ένα φυσικό boost στο μεταβολισμό σου.
1: Ελίνα, μιλάμε τώρα για πίκρα, ε.
0: Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Μιλάμε για πίκρα ξυνήλα και να νιώθεις δύο χεράκια να πιάνουν τα εντόστια σου.
0: Θέλουμε 100 γραμμάρια φρέσκο ginger. Χυμό από ένα λεμόνι, 3 κουταλάκια της σούπας μέλι. Α, θα έχει και μέλι μέσα.
1: Να γλυκάνει λίγο αυτή η ξυνήλα γι' αυτό.
0: 50 ml χυμό πορτοκαλιού και λεμόνι και πορτοκάλι.
1: Φαντάζομαι.
0: Λίγο βιολογικό κουρκουμά.
1: Α, να τόσο κουρκουμά.
0: Και λίγο πιπέρι καγιέν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τζίντζερ και πιπέρι καγιέν θα καούμε καλά.
1: Όχι, αυτό θέλει. Για να καταλαβαίνει τώρα γιατί ρε φίλε.
0: Μετά με πιει νερό, δεν σταματάει, δεν σβήνει η φωτιά.
1: Πού να σβήσει η φωτιά, αυτή είναι πετρέλαιο.
0: Άρα σου έδωσε μπουστάρισμα, δεν σου έδωσε.
1: Όχι, καλά, η αλήθεια είναι ότι για 2 ώρες μετά ήμουν τρομερός παρουσιασμός. Μετά όμως πήγα και ήρθα και ισορρόπησα στο κρεβάτι και υπέφερα.
0: Έφαγες όμως μετά.
1: Το πάντο μου.
0: Μήπως κόβει την πείνα, όχι.
1: Όχι, ρε, τίποτα. Είσαι έτσι, πήγαινε και πιο γρήγορα. Οι αποστάσεις 0%. Λαμπορκίνη είχα γίνει.
0: Όλα αυτά, όλα μα όλα αυτά που είπαμε για να φτιάξετε ginger shot θα τα βρείτε στα καταστήματα Μασούτης. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα. Με τη MasCard, το σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνεις πόντους με κάθε αγορά, για κάθε 3 ευρώ παίρνεις ένα πόντο και εξαγυρώνεις κατευθείαν στο ταμείο. Η MasCard δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησα μαζί τους και η μπασκετική Nova League. Κάνε τις προβλέψεις σου και διεκδικήσεις μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novelig.gr.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber με διαφορετικές συνταγές ginger shot. Κάποιες έχουν μόνο λεμόνι, κάποιες έχουν λεμόνι και πορτοκάλι, κάποιες έχουν και το μάτσα που είπε ο Θανάσης.
1: Κάποια λέγουν την Παναγία την ίδια μέσα για να σε προστατεύει, να πούμε.
0: Λοιπόν, Pharmacept, μαζί μας εδώ. Λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε το αντιχέρι λόγω σαμπού και σέρουμ που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Αν ταλαιπωρείσαι με αυτό, αν δεν αντέχεις να πέφτουν τα μαλλιά σου, κανείς μάλλον δεν το αντέχει, και θες να το προλάβεις, κλινικές μελέτες έδειξαν ότι μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Οπότε, σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Η μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι ότι θα το φτιάξω μόνος μου. Έχει tutorial στο YouTube. Και μετά βρίσκει κρεμασμένο σε μια σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρεις που καταλήγει και τους γείτονες να αναρωτιόνται τι κάνεις. Ας τώρα, παιδί μου, ήσυχο. Πάρε δουλευτερά να έρθει κάποιος που ξέρει με τις αξιολογήσεις του, τα δείγματα εργασιών και τα όλα του.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμπάνι, το κάνουμε να κατηρήσει ένα ανέκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: 6 με
4: 7, 8,
5: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
10: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
18: Stand-up είναι.
17: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
18: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
17: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
19: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
20: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
21: Breaking God του Λάκη.
22: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.

0: ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 0 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
4: Και ποιος ξέρει.
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
2: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και να σας πω τι βρήκα και δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα δει και ποτέ να κυκλοφορεί αυτό.
1: Ποιο ρε?
0: Ήξερες εσύ ότι υπάρχει αυτό το τρικάκι, το μάλλον beauty trick, που μέσα στο σαμπουάν, πάω να λουστώ εγώ το βράδυ και στο σαμπουάν βάζω 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη.
1: Ζάχαρη, εγώ για αυγό μου λέγανε κάποτε, λάδια μου έχουν πει, όλα τα έχω βάλει
0: καλά. Αυτό για μάσκα, για να κάνω, να, το έχω κάνει αυτό, να γεμίζω το μαλλί λάδι, να κάτσω μια νύχτα και να το λύσω την άλλη μέρα.
1: Βρώμα πολύ αυτό.
0: Σου λέω τώρα την ώρα που λούζομαι 2 κουταλιές σούπα σε ζάχαρη, γιατί κάνει απολέπιση.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι τρέφεται η ρίζα, θρέφεται, γιατί εμένα μου είχαν πει παλιά ζάχαρη βάζει στα φυτά.
0: Όχι, εγώ στα φυτά βάζω ντεπών.
1: Ντεπών, ε?
0: Ναι, το
1: το σπάς.
0: Πώς είναι, αναβράζω.
1: Α, αναβράζω. Μεγάλο κλάμπα.
0: Δεν γελάτε, είχε γίνει και βίντεο αυτό.
1: Τι φυτά?
0: Το είχα δει, ε?
1: Τι φυτά?
0: Όταν μου μαραίνεται ένα γλυκό, ένα γλυκό λέω, ένα φυτό.
1: Ναι, τη φυτά ρωτά, όχι πότε του το δίνει.
0: Σε κρασούλα είχα βάλει ντεπών.
1: Κρασούλα.
0: Σε καρδένια μου έχουν πει να βάζω αντισυλληπτικά.
1: Αντισυλληπτικά.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι τριγάνε πολύ οι μέλισσες.
0: Κι όμως, παιδιά, όσοι το ξέρετε, να το στείλετε σε μήνυμα. Αυτό μου το είχε πει ένας παππούς σε ένα χωριό. Μου λέει, θα το κοροϊδεύεις.
1: Όχι, ισχύει.
0: Αλλά αν βάλεις. Πού το έχεις βάλει?
1: Όχι, εμείς στα μέθανα, στα γαρίφαλα βάζουμε προφυλακτικά.
0: Προφυλακτικά.
1: Ναι, καπότα πάντα στο γαρίφαλο. Γιατί.
0: Τι λέει στον αέρα? Παιδιά, αυτό, επειδή με κοροϊδεύετε, το ξέρω, το αισθάνομαι και λαμβάνω όλο το vibe της κοροϊδίας. Αυτό μου το έχει πει παππούς. Παππούς, μιλάμε τώρα 80 φεύγα.
1: Πού ήξερε το αντισυλληπτικό παππούς 80 φεύγα?
0: Του είχαν πει.
1: Με το χέρι ο Μάρσαλ και τις κονσέρβες μας πετάγαν και τις συλληπτικά οι Αμερικάνοι.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε να σας πω ότι η Novi Bet είναι εδώ και νιώθεις προ, η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου, τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Τι περιμένεις λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα novibet.gr.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο με τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατώρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
0: Λοιπόν, να περάσετε ωραία, καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλο τον κόσμο, με υγεία και χαρά. Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ. Ο Θανάσης.
1: Η μία, η μοναδική, ανυπέρβλητη Ελληνίδα Παπίλα.
0: Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλάκια πολλά, γεια σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
1: Θέλω αλμάτο εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά βαλάντι στο Πουλόπουλο, με ξέρει.
2: Ναι.
1: Ξέρει γαφίτα. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα, δεν ομολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντι, το ξέρει το Βαλάντι, τον Πουπουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
4: Έχει και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Επωφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας.
4: Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
8: Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39 Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: Λευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: τραγούδι που μου θυμίζει τα πολλά χρόνια επαρχίας που έχω δουλέψει, γιατί οι τραγουδιστές τότε δουλεύαμε στην επαρχία για να κάνουμε ρεπερτόριο, από μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, με την αγάπη μου.
1: Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
4: Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
17: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
19: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
20: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
19: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.

0: τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Σφαίρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
9: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Σφαίρα.

στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω με τη μουσική, ματώνω με το στίχο. Σαν

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Καλησπέρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα

Εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου. Δεν ανήκω σε κανέναν, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις. Σ' αγαπώ και

δεν κοιμάμαι και το ξέρεις. Υποφέρω, υποφέρεις. Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.

0: Σφαίρα 94,4.
1: Είναι μάτα τα μάρα και είναι μάτα τα μάρα.

Δοξάζω το Θεό και λέω σε ευχαριστώ που ζω ακόμα. Κρύβω το δάκρυ όταν κλαίω.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

Γιατί δεν

Ακολουθήστε μας και στο Instagram. Σφαίρα 944.

0: Ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12 με 2 το βράδυ.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Ένα φύλαχτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισε. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάλο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέχεις